0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
3: Ευχαριστώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
2: Medium, όχι ρε φίλε.
1: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
2: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
2: Σε καφετζού όμως έχω πάει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις τι λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
0: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός.
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
0: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
0: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Rock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά, θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λε. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακό μπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε

Αυτό είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,2.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

απλά ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα, λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Χουστιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία? Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παιδί, είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολο. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολο, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω
2: εδώ
1: τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία? Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Rock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσουν την μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει. Και μπαίνουν. Και πλακώνονται. Τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
1: Ναι.
0: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά. Λέει τώρα, οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς. Εντάξει. Και αρχίζουν. Και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωή του. Ο άλλο αγριεμένο, ακόμα τσαμπουκαλεμένο. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλει να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τη. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν. Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι. Ρε
2: Γιώργο, πας καλά, παιδάκι μου. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
3: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
2: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω?
3: Εγώ.
2: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια?
3: Δεν κάνεις.
2: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
3: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
2: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
1: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό,
2: ναι.
3: Είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Σακωνόμαστε.
1: Οι σταγόνες
3: Παναγίες το ξεκινάω.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Συμφωνώ.
4: Ροχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα, θέλετε κι άλλα.
5: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό.
5: Όπως το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
6: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
2: ναι.
6: Στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Περπατάω και κάνουμε τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
2: Σιγά μαρή.
1: Να ρωτήσω.
2: Το έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
7: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
2: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
7: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού. Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
2: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
6: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
2: Συμφωνώ
0: πολύ. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα! Φέτα!
8: Κου!
9: Κουροτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Καλή, τι λέει, σε χαζό.
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
11: Τι είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
8: Σοβαρά, πώς
10: δεν σας έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω. Θέλω να φύγω.
0: Και Μαρία.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
4: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο

0: Άντε, παιδιά, νομίζω τώρα κορίτσια θα ησυχάζετε. Έτσι, τελείωσε το κουμπιά.
1: Δόξα τον Παναγαθό.
0: Αν και να πω την αλήθεια, περίμενα να το πάρει η Αργεντινή, ε.
1: Όλοι. Όλοι νομίζω το ίδιο πράγμα.
0: Ευτυχώς που δεν έπαιξα στοίχημα. Αν και το. Αν και το βράδυ με είχε πάρει ο ύπνος με κάποια στιγμή, γιατί ο Κυριάκος μου λέει: ξέρεις ποιος το πήρε? Η Ισπανία, του λέω. Μου λέει: πού το ξέρεις?
1: Τι είδες, πες το παιδί σου.
0: Φίλε, άντε,
1: μπράβο στην Ισπανία. Είναι ωραίος τελικός. Να σχολιάζω. Δεν το είδες. Να πιάσουμε πρώτα αυτό. Καθόλου!
0: Όχι, είδα. Blacklist.
1: Blacklist. Ω, και πώς θα γίνει τώρα να συζητήσουμε εδώ πέρα τι έγινε?
0: Έκλαιγε κανένα στο τελείωμα?
1: Έκλαιγε ο Μέση, ο Μεσάκος.
0: Α, τώρα είδα ένα βίντεο. Ευτυχώς είδα ένα βίντεο τώρα το πρωί που λέει: ευτυχώς πρώτη φορά που ο Μέση δεν έκλαιγε.
1: Πού καλυβαλάντωσε?
0: Τι έλεγε ένας,
1: ξέρω. Ψέμα όλο.
0: Ψέμα, ε.
1: Ναι, βαλάντωσε εκεί με το ασημένιο. Τι ασημένιο δεν είναι? Με το ασημένιο εκεί στο λαιμό του, βαλάντωσε ο Γλυκούλης. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Ήμουν σίγουρη ότι η FIFA τους είχε κλείσει το μάτι και τους λέει: θα το πάρετε.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση είχα.
1: Μπράβο.
0: Λέω για να κλείσει και ο Μέση την καριέρα του.
1: Έτσι. Ψηλά, δυναμικά.
0: Να όλα τα γκολ και τα σχετικά.
1: Μπράβο.
0: Αλλά τελικά.
1: Και τον έχει περάσει ο Εμπαπέ. Και δεν πήρε τον τελικό του Μουντιάλ. Και εντάξει τώρα.
0: Πόσα λεφτά πήρε για να φτάσει εκεί?
1: Όχι, νομίζω πληρώνονται μόνο τώρα, άμα μπαίνανε στην τριάδα.
0: Τριάδα είναι η Ισπανία.
1: Εντάξει, δεύτερη θέση.
0: Η Αργεντινή, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερη θέση όμως είναι και κάπως λίγο νιώθεις. Δευτεράτζα.
0: Βρε, έφτανα εγώ εκεί και.
1: Εσύ τώρα, ένας Μέση δεν μπορεί.
0: Καλά,
1: να κλείνει,
0: ναι.
1: Εδώ πέρα τον.
0: Συγχαρητήρια να πούμε στην Ισπανία που πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, μπράβο. Δεν είδα καθόλου τον αγώνα, να πω την αλήθεια.
1: Γιατί ρε Γιώργο, εγώ ήμουν σίγουρη θα τον έβλεπε. Γιατί εγώ τον είδα μέχρι το τέλος. Κρατήθηκα. Για να μπορέσω μετά να το σχολιάσω. Γιατί θα πω: αχ, θα μου πει μια φορά το είδε και δεν θα έχουμε να σχολιάσουμε.
0: Ήτανε, μου είχαν πει να πάω να τον δω κτλ. Αλλά δεν ήμουν σε καλό mood. Οπότε.
1: Πάντω στην ΕΠ 2 αέρα σπορ ήταν.
0: Έλειωσα στον καναπέ.
1: Το έδειχνε.
0: Και έβλεπα Blacklist.
1: Πω. Λοιπόν, τα βασικά που χρειαζόμαστε όταν βλέπουμε Μουντιάλ και γενικά τον τελικό που ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος θα το δει.
0: Το είδε.
1: Πίτσα, μπύρα, αναψυκτικό, ναι. Καλή παρέα και να υποστηρίζουμε σίγουρα την ομάδα που θα κερδίσει. Γιατί άμα στο τέλος, παιδί μου, κερδίσει η άλλη ομάδα, κάπως αισθάνεσαι κιόλας. Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε Μπλέκ. Στοίχημα να μην έχει παίξει και κάνει τα λεφτά σου και είναι το πρόβλημα.
1: Σαμάτα μου, ρε Γιώργο, λες και εδώ παίζουμε στοίχημα.
0: Όχι,
1: και είμαστε
0: τσόκα. Λέω για τον κόσμο, δεν λέω για εμάς.
1: Όχι, καλέ, ποιος έπαιξε και δεν κέρδισε. Όλοι το ξέρανε ότι.
0: Θα το πάρει η Ισπανία. Όλοι λέγανε Αργεντινή. Όλοι το ξέρανε.
1: Ναι, λοιπόν, να πω λίγο και κάτι άλλο. Πώς μας φάνηκε το. Δεν μπορώ να το συζητήσω και μαζί του.
0: Πες μου, ρε πουλάκι μου.
1: Το ημίχρονο που βγήκανε όλοι και τραγουδήσανε. Να, πες μου την άποψή σου. Πώς ήταν η Μαντόνα, η υπόλοιπη?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιος σου άρεσε περισσότερο?
0: Η Μαντόνα, αφού το έπαιζε.
1: Τους είδες εκεί τους επίτιμους, τους καλεσμένους?
0: Ναι, ρε, όλους.
1: Ποιος σου άρεσε περισσότερο?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ένας ξανθός που ήταν εκεί στην άκρη. Ναι.
1: Γιατί έπεσε πολύ λογοκρισία που το κάνανε τόσο Αμερικανιά, μισή ώρα, ημίχρονο, για να δούμε ολόκληρη, έτσι, ένα υπερθέαμα.
0: Δίνανε χρόνο στους παίκτες να ξεκουραστούν.
1: Ναι, εντάξει, το σπάσανε.
0: Είχανε και πάρα πολύ ζέστη.
1: Είχανε και πάρα πολύ πολλά cooling breaks.
0: Cooling breaks.
1: Ναι, που πίνουνε το νερό ένα.
0: Ναι, με τόση ζέστη, λογικό είναι. Το ποτίζανε τον καζόν.
1: Γιατί θα παίρνει φωτιά? Όχι, δεν ξέρω.
0: Αφού είδα κάπου σε έναν αγώνα, είδα που ποτίζαν τον καζόν. Γιατί...
1: Πριν ξεκινήσει το μάτσο.
0: Α, πριν ξεκινήσει, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχω μάθει.
0: Και η αγροτική μηχανή να το κουρέψει λίγο.
1: Για στείλτε λίγο τις καλημέρες σας. Για στείλτε με κάποιον που μπορούμε να σχολιάσουμε. Ποιος το είδε τον τελικό, σίγουρα όλοι. Για σηκώστε χεράκι, ποιος είδε τον τελικό. Και πώς σας φάνηκε το ημίχρονο που έσκασε μύτη, Μαντόνα.
0: Από όλο το παιχνίδι καταλήγουμε να βλέπουμε το ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αδιάφορο μέχρι το 90. Βαρέθηκαν που το έβλεπα. Λέω, θα κάνουν καμία φάση, τι θα γίνει.
0: Εγώ διάβασα έτσι για να ενημερωθώ λίγο το πρωί.
1: Πες μου, Γιώργο, τι διάβασες?
0: Λίγο. Ότι δεν μπορούσε η Αργεντινή με τίποτα να κάνει επίθεση.
1: Ισχύει.
0: Με τίποτα. Τους είχαν εγκλωβίσει οι Ισπανοί, τους είχαν
1: εγκλωβίσει. Παίζανε στο ένα τερέν. Μπράβο, Γιώργο, τουλάχιστον αυτά που διάβασες τα μισά, το 50%.
0: Κάτι είναι αλήθεια. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Coffee Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι 11. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε και για σένα. Αν είσαι ενημερωμένος από το χθεσινό βραδινό μάτσι, Μαρία ψάχνει έναν αντίπαλο.
1: Ψάχνει όχι αντίπαλο.
0: Ένα debate να κάνεις στον αέρα, να συζητήσετε λίγο.
1: Να μιλήσω με κάποιον, έναν άνθρωπο, να μου πει την άποψή του.
0: Τόσο πολύ σου.
1: Καλό θα ήταν να κάτσω να σχολιάσω.
0: Κάτσε να το δω δύο λεπτά, περίμενε.
1: Τι δύο λεπτά.
0: Να δω τι χρησιμότητε.
1: Πήγαμε και παράταση, Φρε Γιώργο.
0: Όχι, ρε, να δω λίγο το ημίχρονο και έρχομαι.
2: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Άντε, τον φάγαμε και τον Ιούλιο ζυγούλια. Αλλά καλημέρα στο φίλο τον Γρηγόρη που λέει ρε παιδιά. 25 βαθμούς Κελσίου, 7 και 5 το πρωί στη Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Και αντί να είμαστε στην παραλία, είμαστε σε ένα γραφείο δουλειά. Μοναδική όαση δροσιάς, εσείς.
1: Α, τι ωραίο μήνυμα!
0: Ευχαριστούμε, ρε Γρηγόρη, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Γρηγόρη μου, όμως εσύ είσαι και δίπλα στη θάλασσα. Το μεσημεράκι μπορείς να πας.
0: Ναι, είμαστε μακριά από τη θάλασσα.
1: Άνετα να κάνεις τη βουτίτσα σου.
0: Και εμείς δίπλα στη θάλασσα είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, για τον Γρηγόρη, καλέ το λέω. Σταμάτα, μωρέ Γιώργο! Πνεύμα αντιλογίας.
0: Όχι, το είπε σαν να εμείς να είμαστε μέσα στο Τσιμεντούπολη και
1: τώρα,
0: δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
1: Σταμάτα, ρε Γιώργο μου, καθένας ό,τι μπορεί. Εσείς που είστε δίπλα στη θάλασσα, ρε παιδί μου, μετά τη δουλειά σκάτε έτσι μύτη στην παραλία.
0: Μια βουτιά γρήγορη.
1: Okay, ούτε αργή. Εγώ. Και αργή, ούτε εγώ. Εσύ είπε όχι. Αυτή καλή η Βασιλική είναι η πρώτη που πάει.
0: Εσύ πας κάθε, κάθε μεσημέρι για πια.
1: Κάθε μεσημέρι όχι.
2: Επιλέγω πολλές φορές τον ύπνο.
1: Μπορείς, άκου, μυστικό. Μπορείς να το κάνεις και στην παραλία τον ύπνο.
2: Σε το κρεβάτι δεν έχει.
0: Ναι, τώρα σε ξαπλώστρα ρε παιδιά, είναι ωραίο να κοιμάσαι.
1: Σε ξαπλώστρα είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο να κοιμάσαι την ξαπλώστρα.
0: Δεν μπορώ μια φορά
1: να κοιμηθώ. Τους καλύτερους ύπνους έχω κάνει στην ξαπλώστρα.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ σε ξαπλώστρα με τίποτα.
1: Δεν μπορείς να κοιμηθείς στο σπίτι σου, θα κοιμηθείς στην ξαπλώστρα, μωρέ.
0: Ρε παιδί μου, βλέπω όλο τον κόσμο στην ξαπλώστρα. Έχει λιώσει, φεύγει τα σαλάκια κτλ. Λέω μια, κάτσε μια μέρα, ήμουν κομμάτια. Ναι. Λέω κάτσε να κοιμηθώ στην ξαπλώστρα. Να μην μπορώ, να μην βάζω την πετσέτα κάτω, απλώνω την πετσέτα, βάζω πετσέτα κεφάλι.
1: Ναι.
0: Να μην μπορώ.
1: Μπορείς όμως να, να κοιμηθείς μέσα στη θάλασσα πάνω σε στρώμα, έχεις κοιμηθεί ποτέ.
0: Και εδώ δεν μπορώ στα ίσια. Θα κοιμηθώ εκεί που κουνάει και πάει πέρα εδώ. Δεν νομίζω. Και άμα ξυπνήσω στη άλλη τη μάνα.
1: Πού να. Αν πόσο και... μακριά θα πας, καλή, δεν έχεις έναν άνθρωπο να σε προσέχει.
0: Όχι.
1: Μια γυναίκα, ένα παιδί να σου πει μπαμπά, πατέρα.
0: Όχι, ρε, άσε, ρε, εδώ δεν πάμε κοιμηθούμε σε στεριά. Κοιμηθούμε μέσα στην επιπλέη και όλες και ξυπνήσουμε στη μεσοπέλαγα.
1: Για να γυρίσουμε πίσω λίγο στο θέμα μας. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά έτσι που έστειλαν, που έστειλαν τα μηνύματά τους για τον τελικό. Ο Νίκος λέει: εγώ, παιδιά, το είδα. Η Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλύτερη και ο Μέση ήταν χάλια. Να σχολιάσω λιγάκι ότι ο Μέση δεν έτρεξε καθόλου σε όλο το γήπεδο. Περπατούσε και γενικότερα θα μπορούσε να πιάσει κάποιες έτσι περισσότερες ευκαιρίες. Να βάλει ένα γκολ, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί τώρα να μην τον περνάει ο Μπαπέ. Κατά τρία γκολ. Κατά δύο βασικά. Γιώργο, πες.
0: Έχει μεγαλύτερο άνοιγμα ο Μπαπέ, είναι πιο γρήγορος.
1: Λοιπόν,
0: από ύψους.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο Στέλιο που το είδανε όλοι. Καλημέρα στον Αντρέα, ο οποίος έτσι λέει για, τον, για το half time ότι ήταν οφθαλμόλτρο. Εντάξει.
0: Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι κερδίσαν. Μπράβο στην Ισπανία. Τώρα σε 4 χρόνια πάλι. Θα ξαναγίνει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: υπομονή, σαν τι εκλογέ είναι και αυτό.
1: Έχουμε και μια γραμμή. Η Δήμητρα από το Ιλλινόη μας πήρε τηλέφωνο να σχολιάσει τον τελικό μαζί μας.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
1: Good morning. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Από το Σικάγο.
1: Από το Σικάγο. Και για πες μου ρε εσύ, Δήμητρα, πώς σου φάνηκε ο τελικός?
3: Κοίτα παιδιά, ο αγώνας ήταν ο αγώνας. Ήταν όλα τα λεφτά μέχρι το τέλος. Μας κράτησε με, αυτό το, με αυτή την αγωνία, με αυτό το suspense. Πολύ ωραίο. Αλλά
0: ναι.
3: Το ημίχρονο ήταν όλο playback, παιδιά. Ας τα πούμε την αλήθεια.
0: Ήταν half.
1: Ισχύει.
0: Να... Εντάξει, τώρα πού να προλαβαίνανε να στείνανε ζωντανά και τέτοια μέσα σε ένα ημίχρονο, Δήμητρα.
3: Συγγνώμη. Βάλανε τη Μοντόνα, βάλανε το Justin Bieber,
1: μπράβο.
3: Βάλανε το Coldplay. Ένα Οικονομόπουλο μας έλειπε.
0: Κάνα Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Η Ελλάδα δεν δείχνει πουθενά.
1: Μα δεν ήμασταν και εκεί, βρήση Δήμητρα, όχι τίποτα άλλο. Δεν περάσαμε καν στο πρόβλημα.
3: Η Ελλάδα τα ξεκίνησε όλα.
0: Αν ήταν η Ελλάδα στο φετινό, νομίζω ότι θα είχαν έναν Νικοβέρτη, έναν Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: Που κάνουν και tour έξω.
1: Λοιπόν,
0: ή ένα Πετρέλη σίγουρα.
1: Να κάνω μια ερώτηση, Δήμητρα. Εμείς πάρα πολύ γελάσαμε και με τα Muppet Show που σκάσανε μύτη. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Εμάς τους Ευρωπαίους, ας πούμε, μας φάνηκε που εσείς είστε συνηθισμένοι από το football που έχετε εκεί, το αμερικάνικο, με αυτά τα half time. Μας φάνηκε πάρα πολύ ωραία όλο το ημίχρονο. Δηλαδή, καλύτερο από το ημίχρονο δεν ήταν το παιχνίδι.
3: Οκ, όπως νομίζεις. Και Γιώργο, σε πληροφορώ.
0: Έλα.
3: Ότι ποτίσανε και το καζόν στο hydration break.
1: Στο cooling break.
0: Ήδη σούπα εγώ το ποτίσανε.
3: Καλέ,
0: το καζόν.
3: Cooling break. Ναι.
1: Η Ελληνοαμερικανίδα ξέρει, Δήμητρα, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχω πολλές ερωτήσεις.
3: Πες μου.
1: Στο halftime το αμερικάνικο, όταν παίζετε το football, εκεί το τα τραγουδάνε όλα κανονικά, όχι playback.
3: Όλα playback είναι, μαράκι μου.
0: Ναι, τι θα είναι, πότε να προλάβουν να στήσουν ολόκληρη ορχήστρα.
1: Τα στήσανε, καλέ, καλέ, τα στήσανε. Δεν μπορεί να τραγουδήσει τώρα μια Σακύρα ζωντανά, μια Μαντόνα.
0: Ναι, ρε, οι μουσικοί πώς θα βγουν να παίξουνε.
1: Μέχρι
0: να στήσουνε καλώδια, να τραβάνε καλώδια, να κάνουν να ράβουνε. Κάτσε τώρα,
1: ο Γιώργος ζει στο 70. Δήμητρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
3: Δήμητρά μου. Καλημέρα, παιδιά, πολλά φιλιά.
0: Καλή συνέχεια, Δήμητρά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-104. Αν θες να πάρεις και εσύ θέση, έτσι να πεις τα δικά σου λόγια για το τελικό που είδες για την Αργεντινή.
1: Βέβαια, αυτό τώρα ήταν αποκλειστικό που είχαμε από το Σικάγο οι Ελληνοαμερικάνοι. Τα ξέρουν καλύτερα. Γιατί εμείς έτσι σε αυτά τα πράγματα είμαστε λίγο πίσω στην Ευρώπη. Κάνουμε ένα τέταρτο.
0: Θα τα μάθουμε, μωρέ.
1: Βλέπουμε εμείς διαφημίσεις.
0: Δεν έγινε εδώ.
1: Ναι, τώρα φαντάσου να πάρει όλα τα πρωταθλήματα η Αμερική. Επειδή ξέρει να τα διοργανώνει καλά, να πηγαίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι στην Αμερική κάθε φορά να παίζουν τα παιχνίδια.
0: Ω, τα λεπόρια.
1: Γιατί ρε, Γιώργο, δεν πας εσύ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning,
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: παιδιά, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 20 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και φυσικά ξεκινάμε την ημέρα μας με έναν υπέροχο καφέ. Φυσικά από τον Ολυμπινίση, το πρωινό μας, ό,τι και αν μπορείς να φανταστείς. Και θέλει και ζητάει η κυλίτσα σου έτσι που έχει ζέστη σήμερα. Πάρε ένα παγωμένο καφεδάκι. Πάρε ένα παγωμένο τσάι και πάρε γενικά
0: και ένα ποτήρι πάγου. Σκέτο. Γιατί παιδιά σήμερα και αύριο θα είναι οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας.
1: Και ό,τι μπορείς να φανταστείς από το πρωινό σου, το οποίο μπορεί να είναι κάτι ελαφρύ, αλλά επίσης έτσι για να πάμε αντίσταση της ημέρας, μπορεί να είναι και μπόμπα. Πάρε μια ωραία σπανακοτυρόπιτα, κλείσε με ένα cupcake γεμιστό με πραλίνα και φυσικά με ένα καφεδάκι παγωμένο. Όλα αυτά στον Ολυμπινίση, πολύ εύκολα παίρνεις και ένα τηλέφωνο στο 2210-6436 για να κάνεις τη δικιά σου παραγγελία.
0: Από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα και αύριο, παιδιά, για όλη την Ελλάδα δίνει υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο μίνι καύσωνα όπως περάσαμε το Σαββατοκύριακο, έτσι θα είναι και η Δευτέρα και η Τρίτη. Δροσίζει λίγο από Τετάρτη και μετά.
1: Εγώ δηλαδή... το Σαββατοκύριακο δεν βγήκα καθόλου, δεν κατάλαβα. Άμα είχε
0: καλύτερα. Καλύτερα. Όσοι ακόμα και σε ψιλικατζίδικο μπορεί να πήγε, ένιωθε μια λάβα να έρχεται πάνω σου έτσι πολύ ωραία ζεστή, ζεστή, λαχταριστή.
1: Πήρα παγωτό από το ψιλικατζίδικο και δεν κατάλαβα ότι είχε ζέστη. Ήταν δροσερό.
0: Για παγωτό. Το παγωτό. Άρα καλιά το ψυγείο. Τουλάχιστον από Τετάρτη, σε λίγο θα έχουμε περισσότερα νέα για τον καιρό. Από Τετάρτη αρχίζει να δροσίζει λίγο η κατάσταση. Μην φανταστείτε 35. Φύγουν τα 40 να έρθουν 35. Μην φανταστείς ότι θα.
1: Δηλαδή θερμοκρασία. Σήμερα και αύριο πόσο μάξιμου θα φτάσει εδώ Χαλκίδα και Αθήνα.
0: 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
1: Πεθάνουν πολύ.
0: Υποσκιά. Υποσκιά είναι όλα αυτά. Και αφού έχουμε σκιά, πάμε να αναλύσουμε τον αγαπημένο μας κόκορα στο 2-10-300-1048. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, αλλά με πολύ κόκορα. Πόσες φορές θα αναλύσει? 2-10-300-1048.

0: 2310 και 104,8. Παίρνει τηλέφωνο, μα λέει τι φορέ που λέει το αγαπημένο μα κοκόρι και κερδίζει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-104-8.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνετε τα μηνύματά σα. Καλημέρα στο Νεκτάριο, ο οποίο λέει καλημέρα, καλημέρα στο αγαπημένο μου πρωινό παρεάκι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινά και με βρίσκει πού αλλού, στο φυλάκιο. Καλή υπομονή θα πούμε, Νεκτάριο. Πόσο, τελειώνει.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Καλημέρα, Ματίνα.
2: Καλημέρα Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλή εβδομάδα Ματίνα μου.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Πόσες φορές λάλεσαι το κοκόρι?
2: 16.
0: 16, ε?
1: Πάρτο.
0: Πάρε δωράκι, βέβαια Ματίνα μου, να πάει καλά η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, 16 δεν ήταν.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Ναι, καλημέρα Άννα.
3: Καλημέρα, η καλύτερη παρέα μας, yeah. Φτιάξει την ημέρα.
0: Να σε καλά βρε Άννα μου, πόσες φορές λάλεσαι το κοκόρι?
3: 18.
0: Μπράβο, πάρτο. Μπράβο. Μπράβο ρε Άννα μου. Το πέτυχε η Άννα, γι' αυτό το αφήνω.
1: Λοιπόν, στείλτε και τα δικά σας έτσι και τις δικές σας καλημέρες. Στείλτε πού σας βρίσκουμε, πού είστε. Πόσες και σήμερα για να βγείτε σε άδεια στο 697-800-1048.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Και επειδή είναι Δευτέρα και ξέρω ότι τα δρομολόγια σου είναι από εδώ και από εκεί, τρέχει να προλάβει το χτέλ. Smile Bus, παιδιά, σε περιμένει στα χτέλ, διότι θα πάρει ό,τι θέλει για το δρομολόγιο σου, για να πα στη δουλειά σου. Θε να πα στην Αθήνα, θε να πα στη Θεσσαλονίκη. Όπου και να πηγαίνει, το Smile Bus είναι εκεί για να φροντίσει για εσένα. Για να πάρει το καφεδάκι σου, το σνάκ σου, τη σαλατούλα σου, να πάρει προϊόντα προσωπική φροντίδα. Τα πάντα είναι εκεί. Το Smile Bus σε περιμένει στα χτέλ για να πάρει ό,τι χρειάζεται για το δικό σου δρομολόγιο, τη δική σου διαδρομή.
1: Και σα ζήτησα να μα πείτε σε πόσε μέρε βγαίνετε σε άδεια. Ναι. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή συντροφιά μας. 18 και σήμερα από την Παρασκευή. Και στέλνετε. Όχι την Παρασκευή τη μέρα, την Παρασκευή την φίλη μας. Και στέλνετε και τα δικά σας τα μηνύματα. Πόσες και σήμερα για να βγείτε σε άδεια. Ας πάρουμε τώρα ένα απλό παράδειγμα. Εγώ θα σου πω 10 και σήμερα.
0: 10 και σήμερα, άντε με το καλό. Άντε.
1: Με το καλό, ρε Γιώργο, μαζί βγαίνουμε σε άδεια.
0: Με το καλό, δε, τι είναι από κακό, είπα.
1: Κάτι... Να... Wow, yupi.
0: Wow, yupi.
1: Έλα. Με ενοχλεί.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Ηλία, τον Λιάκουρα, την Ηλιάνα. Ο μεγάλη γιορτή σήμερα, του προφήτη Ηλία. Και την Ήλια, χρόνια σας πολλά, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά, που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με τον Χαρίλα ο Φλωράκη. Έχει με τον Κάρλο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Αλλά και με τη μία και μοναδική Αλίκη Βουγιουγκλάκη.
1: Αλίκη.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με ρωτάς ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την Αλίκη Βουγιουγκλάκη ή κάτι, ρε παιδί μου. Όχι,
0: αυτό έχει πει και στο λαλαλα, μέχρι το καροτσέρι, καροτσέρι, πάνω το καμπουτσί και από το χέρι.
1: Άλλο αυτό. Θα ήθελα να με ρωτήσει, να διαφερθεί λίγο για το alter ego μου.
0: Τώρα, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι?
1: Καροτσέρι, καροτσέρι.
0: Όταν λέω εγώ ότι θέλει να τη ρωτάμε συνέχεια. Λοιπόν, Εθνική Μέρα Σελήνη σήμερα. Εθνική Μέρα Γλυφιτζουριού.
1: Και τι να σου συζητήσω για το γλυφιτζούρι. Ρώτα με για την Αλίκη που ξέρω.
0: Δεν με έχεις με την Αλίκη πρωί-πρωί, δηλαδή. Θες να μας τραγουδήσεις?
1: Άμα θέλεις.
0: Ωραία, περίμενε να τελειώσω. Εθνική Μέρα Μπισκότων της Τύχης, Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Ωραία, τραγούδισε μας. Όποιο το αγαπημένο σου τραγούδι της Αλίκης Βουγιουγκλάκη.
1: Μια βαρκά ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια.
0: Προτιμώ το είναι το στρώμα μου μόνο.
1: Όχι, δεν θέλω. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό τόσο πολύ.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, ήταν μόνη της με το μαγιό και τα λοιπά πολύ.
0: Και αν 300 γύρω-γύρω. Δεν τη λες και μόνη της, απλά να ζω στρώμα μόνη της.
1: Γιώργο.
0: Άντε, τραγούδα, έλα. Πάμε. Ένα,
1: δεν
0: δύο,
1: θέλω
0: τρία,
1: τίποτα
0: και...
1: τώρα.
0: Έλα.
1: Δεν μου βγαίνει τώρα, ρε φίλε.
0: Έλα, να κάνουμε ντουέτο με τον Παπαμιχαήλ.
1: Θα πει το «Η αγάπη θέλει δύο».
0: «Η αγάπη θέλει τρίο για να ζεσταθείς». Εσύ δύο, ο τρίτος είναι.
1: Ναι, λουκούμι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
5: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λαλαλα
5: σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Let's go! Τέσσερα, επτά, πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου, παιδιά, και 40 βαράει για την πόλη της Χαλκίδας. Έτσι, ένα πολύ ωραίο περιποιημένο. Και σήμερα και αύριο είναι οι πιο ζεστές μέρες εβδομάδας. Από Τετάρτη ξεκινάμε μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η Χαλκίδα θα δει ένα 40 ωραίο περιποιημένο. Ήδη έχει ένα 28. Αύριο Τρίτη 41 με 42. Μια βόλτα στην Αθήνα με 40 και εκεί και θα κρατήσει και μέχρι την Τετάρτη. Η Θεσσαλονίκη 35.
1: Ναι.
0: Και αύριο θα δει 40 η Θεσσαλονίκη. Και Τετάρτη δίνει τσουρ.
1: Στη
0: Θεσσαλονίκη. Κοίτα, η αλήθεια είναι. Με τέτοια ζέστη, ένα τσουρ, το χρειαζόμαστε.
1: Α, τώρα το θέλεις. Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για συνεργασίες, ισορροπία και σωστές αποφάσεις. Ζητάει όμως προσοχή στις συνεννοήσεις σε έγγραφα και βιαστικές δεσμεύσεις. Πιο απαιτητική ημέρα θα είναι για καρκίνους, κρυούς, εγώκερους και διδύμους.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Ποιο θα είναι άρα και το πηδημένο ζώδιο της ημέρας? 2-10-300-1048 μόλις το καταλάβεις. Ένα από τα 12 πηδάμε και ποιο είναι άρα γι' αυτό πρέπει να τον ανακαλύψεις. 2-10-300-1048.
2: Δίδυμε. Οι πολλές πληροφορίες μπορεί να σε μπερδέψουν και να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Έλεγξε δύο φορές ό,τι συμφωνείς ή υπογράφεις. Η μέρα σου ένα 6. Σκορπιέ, η διαίσθησή σου λειτουργεί άψογα και σε βοηθά να αποφύγεις λάθη. Κάτι που σε προβλημάτιζε αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, η διάθεσή σου βελτιώνεται και μια ευχάριστη είδηση μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου προς το καλύτερο. Ευνοούνται οι μετακινήσεις και οι νέες γνωριμίες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, η μέρα ευνοεί οικονομικές κινήσεις και δημιουργικές ιδέες. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μπορείς να πετύχεις έναν σημαντικό προσωπικό στόχο. Η μέρα σου ένα 9. Εγώκερε, οι επαγγελματικές ευθύνες αυξάνονται και χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου. Απόφυγε την ένταση με πρόσωπα που έχουν διαφορετική άποψη μαζί σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία επιστρέφει και οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια νέα ευκαιρία. Η μέρα μας ένα 8. Κρύε, κάποιες υποχρεώσεις πιέζουν περισσότερο από όσο περίμενες και χρειάζεται να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Μην απαντήσεις παρορμητικά σε σχόλια ή απαιτήσεις τρίτων. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ζυγέ, η σελήνη στο ζώδιο σου ενισχύει τη γοητεία και τη διπλωματία σου. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες εξελίσσονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενες. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, οι οικογενειακές ή επαγγελματικές απαιτήσεις δοκιμάζουν την υπομονή σου. Μην προσπαθήσεις να λύσεις τα πάντα μέσα σε μία μέρα. Η μέρα σου ένα 6. Τοξότη, οι φίλοι και οι συνεργάτες σε στηρίζουν περισσότερο από όσο υπολόγιζες. Ένα νέο σχέδιο αποκτά καλύτερες προοπτικές. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και Παρθένε, η οργάνωση και η πρακτική σκέψη οδηγούν σε σωστές αποφάσεις. Είναι ιδανική στιγμή για να τακτοποιήσεις οικονομικές ή επαγγελματικές εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Και ποιο είναι άραγε αυτό το ζώδιο που επιδίσαμε και σήμερα? 2-10-300-1048. Ένα,
2: δύο, πέντε.
1: Όχι, θυμάμαι τέσσερα.
2: Τέσσερα!
1: Ναι, θυμάμαι ότι είπε το δίδυμο, το σκορπιό και ήταν τα δύο πρώτα που θυμάμαι αυτό. Το Λέον τον είπε.
2: Ναι.
1: Και τον Τοξότη θυμάμαι.
2: Α, αλλά, ωραία, καλά το θυμάσαι.
1: Αυτά τα είπε σίγουρα. Αλλά ποιο δεν είπε, παιδιά? 2-10-300-1048. Ένα ζώδιο επιδίσαμε, ένα ζώδιο είναι το τυχερό αυτό που θα σου δώσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Αλλά ποιο είναι άραγε αυτό, άμα το κατάλαβε.
2: Ωραίο ζώδιο είναι αυτό που πήδηξα. Το συμπαθούμε.
1: Ωραίο σε εμφάνιση.
2: Όχι, σε χαρακτήρα.
1: Παρθένο.
2: Ε, όχι και ωραίος χαρακτήρας ο Παρθένος.
1: Γιατί ρε φίλε?
2: Άσε ρε Γιώργο.
1: Έχω οροσκόπο Παρθένο, έχω φίλο που είναι Παρθένος. Έχουμε φίλο και συνεργάτη που είναι Παρθένος. Τι είναι ωραίο?
2: Α, ξέχασα, ναι. Δε, φυσικά, πολύ ωραίο.
1: Τον κρυό θα εννοεί. Καλημέρα Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Γιάννη μου. Ποιο ζώδιο δεν είπαμε?
3: Δεν ξέρω καθόλου, θα πω ψαράκια.
1: Ρίξε ψαράκια.
2: Μπράβο ρε Γιάννη.
1: Καλά που δεν ξέρεις ρε Γιάννη.
2: Πολύ καλό.
3: Δεν το είχα ακούσει αφού άκουγα που μιλάγατε και δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Λοιπόν, μπράβο ρε Γιάννη μου, μείνεις γραμμής και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
2: Ψαράκια, η μέρα σε βοηθά να βάλεις σε σειρά τη σκέψη και τα συναισθήματά σου. Κράτα μικρό καλάθι στις υποσχέσεις τρίτων και άκου περισσότερο το ένστικτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 7.
0: Είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και αν έχετε καφετέρια, εστιατόριο ή χώρο εστίασης, ξέρεις ότι το καλοκαίρι κάθε τραπέζι μετράει και πάρα πολλές φορές ένας χώρος μένει πολύ ανεκμετάλλευτος, όχι επειδή δεν είναι όμορφος, αλλά επειδή δεν προσφέρει την απαραίτητη προστασία από τον ήλιο και τη θερμότητα. Τα συστήματα G-Zip του Θανάση Ρώση δίνουν λύσεις σκίασης για επαγγελματικούς χώρους που θέλουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις εξωτερικές τους επιφάνειες, προσφέροντας περισσότερη άνεση στους πελάτες τους. Θανάση Ρώση συστήματα σκίασης, μελέτη κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη σε Εύβοια και Αθήνα. Μπαίνεις τώρα στο www.rosis.gr και τηλεφωνείς στο 698-5069-798.
2: Και πόσες ώρες τρώει ένας άντρας στο μπάνιο? Όταν μπαίνει, ρε παιδί μου, τουαλέτα ένας άντρας, πόσες ώρες μπορεί να φάει?
1: Στη ζωή του?
2: Όχι στη ζωή του, πάμε στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
2: Μπαίνει ο σύντροφός σου για μπάνιο. Μπαίνει για.
1: Για μπάνιο ή για τουαλέτα?
2: Τουαλέτα. Πάει τουαλέτα για οποιονδήποτε λόγο.
1: Α, μπαίνει στην τουαλέτα, ναι.
2: Μπαίνει για κακάκια, μπαίνει για ψηλό, μπαίνει για ντουζάκι, οτιδήποτε.
1: Οκ. Okay.
2: Πόσες ώρες τρώει ο σύντροφός σας στο μπάνιο στην ημέρα?
1: Ας έχω πεθάνει και θα γυρίσει πίσω κάποια στιγμή.
2: Μπαίνει, λέει, από το μπάνιο και είναι σκελετός η Μαρία έτσι στο καναπέ.
1: Σε περίμενα με μήνυμα να
2: λέει. Και παίζει μουντιάλ.
1: Σε 4 χρόνια. Ωραίο. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί σας αρέσει τόσο πολύ να κάθεστε. Βγαίνει δηλαδή στα τέσσερα κιόλας εκείνος. Δηλαδή αν έχει και μια μαγκούρα από το καθισιό, καθισιό.
2: Τρέμουν τα πόδια, λέει, μου διάσει.
1: Έλα, αγάπη μου, τελείωσα. Η αγάπη του ένα σκελετωμένο πράγμα.
2: Ο λόγος όμως που μπαίνει ο άντρας στο μπάνιο και αργεί να βγει, ποιος είναι? Εδώ σας θέλω τώρα. Τι κάνει ένας άντρας και τρώει περίπου 7 ώρες το χρόνο από τη ζωή
1: μόνο
2: του?
1: 7 ώρες το χρόνο.
2: Ούτε για
1: καλέ, 45 λεπτά είναι μόνο τη μία φορά.
2: Όχι για κακά, όχι για τσίσα, όχι για μπάνιο.
1: Ναι.
2: Τρώει ακόμα επιπλέον 7 ώρες από τη ζωή του για ένα συγκεκριμένο πράγμα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
2: Ρε παιδί μου, πέρα από τα βασικά που κάνουμε στο μπάνιο, το χρόνο που τρώμε, υπάρχουν ακόμα συν 7 ώρες το χρόνο που μπαίνουμε για ένα συγκεκριμένο λόγο.
1: Μη μου πεις.
2: Ποιο?
1: Μη μου πεις.
2: Ποιο?
1: Για να μιλήσει με την Τρίτη.
2: Α, όχι, ρε.
1: Α. Νόμιζα για να με κερατώσει.
2: Α, στο μπάνιο περίμενε. Δηλαδή, τόσε ώρε στη δουλειά περίμενε. Α, ήρθα σπίτι και θα πάω στο μπάνιο.
1: Ε, τότε γιατί?
2: Για να βρει.
1: Ναι.
2: Για να βρει.
1: Το χαμένο του εαυτό.
2: Για να βρει.
1: Ναι, τι!
2: Θα σου πω σε λίγο.

0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Και τελικά, τι είναι αυτό που κάνει ένας άντρας στο μπάνιο και το χρειάζεται και το κάνει 7 ώρες το χρόνο? Δεν είναι πολλές οι ώρες για ένα χρόνο, αλλά δεν έχει να κάνει με τα κακάκια, δεν έχει να κάνει με τα τσισάκια και τα σχετικά, τα βασικά που κάνουμε σε ένα μπάνιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο αυνανισμός που στέλνει η Ελένη και ο Τόνι.
1: Γιατί καλέ.
0: Γιατί μπορεί να χρειάζεται.
1: Εντάξει, προχωράμε.
0: Η ηρεμία και η ησυχία που χρειάζεται ένας άντρας βρίσκεται στο μπάνιο. Ο άντρας, λέει, τρώει, ο μέσος άντρας κρύβεται στην τουαλέτα για 7 ώρες το χρόνο περίπου, να ζητά λίγο ησυχία. Λίγο ηρεμία.
1: Ναι, γιατί πολλές υποχρεώσεις έπεσαν πάνω στο κεφάλι. Το έχεις δίκιο, μωρέ. Λείπετε 25 ώρες την ημέρα και θέλετε κι άλλη μία ώρα μέσα στο μπάνιο.
0: Το μπάνιο αποτελεί ένας από τους λίγους χώρους όπου μπορούν να απολαύσουν λίγα λεπτά ησυχία στον προσωπικό χρόνο και τις καθημερινές υποχρεώσεις που έχει ένας άντρας. Κλείνει το μπάνιο
1: για να. Υποχρεώσεις έχετε, καλέ!
0: Για να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας, να ηρεμήσει λίγο και να πάρουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας, βρίσκεται στο μπάνιο. Γιατί εκεί δεν θα μας ενοχλεί κάθε λίγο και λιγάκι έκανε το ένα, έκανε το άλλο, έκανε το παράλληλο, πήγε για μπάνιο, άστον λύσει η ησυχία του. Λοιπόν, δείχνει ότι οι άντρες χρησιμοποιούν το χρόνο αυτόν στο μπάνιο για να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι τους και να σκεφτούν πράγματα μέσα στην καθημερινότητα και τι έχουν να κάνουν. Κάνουμε μια οργάνωση όταν είμαστε στο μπάνιο.
1: Με κατεβασμένα τα βρακιά ή με ανεβασμένα?
0: Ακόμα και σε ανεβασμένα να είναι.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να μπούμε μέσα στο μπάνιο χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Μπορούμε να αφήσουμε λίγο τη βρυσούλα να τρέχει για να ακούτε εσείς απ' έξω ότι κάτι κάνουμε. Λοιπόν, και να πάρουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας.
1: Γι' αυτό. Έτσι, είμαι πάρα πολύ σύμφωνη με την άποψη όταν πάει κάποιος στο μπάνιο από τους δύο με ανοιχτή την πόρτα.
0: Γιατί?
1: Για να ξέρω ότι κάθεσαι και δεν κάνεις δουλειές, ρε σαρδανάπαλε.
0: Γιατί δεν μπορώ να κάτσω στη λεκάνη με ανοιχτή την πόρτα? Και γιατί να είναι ανοιχτή η πόρτα?
1: Έτσι, για να μιλάμε.
0: Φοβάσαι, μην φύγει από το παράθυρο.
1: Δεν έχουμε παράθυρο, αλλά ναι, έχουμε επαφή, ρε παιδί μου.
0: Τι επαφή χέζει ο άνθρωπος? Θες να μυρίσει όλο το σπίτι?
1: Όχι, εντάξει, έχουμε ανοίξει τον εξαερισμό, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Την ερουφήξη μου αυτή η βλακεία. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ποιος πάει τουαλέτα με ανοιχτή την πόρτα για να βλέπει ο ένας τον άλλο και να
1: συζητάνε? Όχι με ανοιχτή, απλά τυχαίνει και ανοίγει, ρε παιδί μου.
0: Μόνη της.
1: Ο σκύλος σου δεν σου ανοίγει ποτέ την πόρτα όταν πηγαίνει στο μπάνιο?
0: Δεν φτάνει το χερούλι.
1: Α, όταν την κλείνεις κανονικά,
0: Τι θα την αφήσω μισά?
1: Να την αφήσεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην κλείσεις με το χερούλι, να φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι πριν λίγα χρόνια κλείδωνα κιόλας.
1: Κλείδω, γιατί?
0: Δεν μπορώ. Ήμουν ψυχαναγκαστικός, δεν μπορούσα. Όσο όλες τις τουαλέτες που πάω, κλειδώνω από μέσα.
1: Γιατί, και εγώ στις υπόλοιπες που πάω.
0: Όχι, στο σπίτι μου, δεν έχω θέμα. Και μόνος μου να είμαι, πάλι την κλειδώνω. Είναι ψυχαναγκαστικό αυτό.
1: Τι το χρόνο ξοδεύεις για την προσωπική σου ηρεμία?
0: Εγώ είμαι από τους τυχερούς. Λείπουν όλοι από το σπίτι και έχω ηρεμία. Αλλά στο μπάνιο εγώ είμαι από τους γρήγορους. Δεν είμαι από αυτούς που πάνε και σπαταλάνε 40 λεπτά, μου διάζουν πόδια, χέρια και τέτοια.
1: Ας κάνεις δουλίτσα και φεύγεις.
0: Ναι. Δεν
1: μπορώ. Άρα το μπάνιο εσύ δεν το έχεις για και την προσωπική σου ηρεμία.
0: Όχι, αλλά ξέρω.
1: Άρα τι μας φέρεις τις χαζοέρευνες σου?
0: Ξέρω όμως όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι τρώνε πολύ χρόνο στην τουαλέτα.
1: Και
0: είναι το ησυχαστήριό μας.
1: Τώρα δεν θα τρώνε.
0: Αλλά τώρα λύστε μου μια απορία που είπε η Μαρία. Εσείς όταν πάτε στο μπάνιο, ανοιχτή πόρτα ή κλειστή?
1: Εμένα, ας πούμε, ο Ολιβέρ, ο σκύλος μου, έρχεται πολύ συχνά και με περιμένει έξω από την πόρτα. Κάθεται έτσι με σταυρωμένα τα χεράκια και κοιτάει και γλύφεται.
0: Τι μεζέ θα βγάλουμε σήμερα? Έμα τι γλύφεται το σκυλί, Χριστέ
1: μου. Με κοιτάει, ρε παιδί, με προσμονή. Βγες, ρε μάνα, έξω.
0: Σφίξου, μάνα, έλα, θα βγει, μάνα.
1: Έλα, σταμάτα, ρε Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Νέα εβδομάδα έρχεται και το θηρίο είναι εδώ. 0-0 το σκορ για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Για να δούμε ποιος θα έχει έτσι την έπαρση και τη ρέντα για να κερδίσει όλη την εβδομάδα. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα, μικρά μου θηράματα. Έχω εύκολη ερώτηση σήμερα. Θα συνεχίσουμε για όλο το καλοκαίρι με καλοκαιρινές ερωτήσεις. Οπότε θέλω να ετοιμαστείτε στο 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο.
0: Μας βλέπω σαν την Αργεντινή και μας σήμερα. Για πάμε.
1: Γιατί?
0: Κουβά θα πάρουμε.
1: Γιατί ρε Γιώργο, τόση απογοήτευση. Τα πάτε τόσο καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσατε.
0: Είμαστε, ναι, κερδίσαμε. Είμαστε και ζωντανά στο TikTok, παιδιά. Η ερώτηση έχει υποθεί ήδη εκεί. Αλλά πάμε να παίξουμε τώρα γιατί οι γραμμές έχουν ανοίξει. 2-10-300-1048.
1: Είναι η ερώτηση. Θέλω να σας δώσω πολλές βοήθειες από την αρχή, γιατί είμαι και καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Θα παίξουμε με ένα ποσοστό που δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Είναι το 28% και έγινε η ερώτηση στην Ελλάδα. Και έγινε σε unisex, δηλαδή και σε άντρες και σε γυναίκες. Το 28% είπε ότι αυτό το πράγμα το ξεχνάει πιο συχνά πριν φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή ξεχνάει να το βάλει στη βαλίτσα.
0: Α, πάλι καλά.
1: 2-10-300-1048. Βαλίτσα, όχι τσάντα.
0: Ναι, πάλι καλά, γιατί πήγε το μυαλό μου σε θερμοσύφωνες, πήγε στο μυαλό μου ξεχνάω να κλείσω το θερμοσύφωνο.
1: Όχι,
0: ξεχνάω
1: όχι,
0: το σίδερο.
1: Αυτό ήταν πολύ εύκολο.
0: Ωραία, οπότε τι ξεχνάμε να χώσουμε στη βαλίτσα.
1: Ναι, συνήθως και λες, μόλις έχεις ξεκινήσει και λες, όχι ρε φίλε, το ξέχασα.
0: Μου έχει τύχει πολλές φορές
1: ναι.
0: Το μαγιό.
1: Το μαγιόφαγο. Από αυτό το καλοκαιρινό έτσι το δίμηνο θα θυμόμαστε το μαγιό του Γιώργου.
0: Παιδιά, έχω πάει τρεις φορές διακοπές, τρεις φορές έχω ξεχάσει να πάρω το μαγιό μου και τρεις φορές έχω αγοράσει από εκεί που πήγα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πες μου εσύ πώς το καταφέρνω. Γιατί βάζω τα σορτσάκια, βάζω αυτά που θέλω.
1: Δεν λες ότι θα ξοδέψω τόσες μαγιο... ώρες στη θάλασσα.
0: Επειδή το μαγιό δεν το έχω στην ντουλάπα, το έχω κάπου έξω. Γιατί μπορεί να έχω πάει για κανένα μπανάκι δεξιά-αριστερά. Έλα που το ξεχνάω στην τσάντα.
1: Ένα μαγιό έχεις?
0: Δύο.
1: Α!
0: Πόσα να έχει ένας άντρας, πόσα μαγιό να έχω, 500?
1: Τέσσερα ρε παιδί μου για όλο το καλοκαίρι.
0: Τι τα κάνω?
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα να βάζεις το εσώρουχο, εκεί που μπαίνει το εσώρουχο, να έχεις μόνο δύο μαγιό.
0: Δύο μαγιό έχω και αυτά, μη σου πω τα έχω και 50 χρόνια.
1: Ο Χριστός. Λοιπόν, 2-10-300-1048, γεμίζεται το τηλεφωνικό κέντρο, το 28% είπε ότι αυτό το αντικείμενο ξεχνάει να το βάλει στη βαλίτσα πριν φύγει καλοκαιρινές διακοπές.
0: Φορτιστή.
1: Ωραίες απαντήσεις.
0: Ναι, να μην
1: ξέρει.
0: Ένα πολύμπριζο που είχε πει ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομά του
1: τώρα. Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, που είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις ένα μικρό πολύμπριζο μαζί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε.
0: Καλή εβδομάδα, Αντρέα μου. Για πες, Αντρέα, τι ξεχνάει το 28.
2: Θέλω να πιστεύω, την περασμένη εβδομάδα είχε βάλει μια αντίστοιχη ερώτηση, Μαρία,
1: ναι.
2: Για το ξενοδοχείο.
1: Αχα.
2: Ήταν οι παντόφλες.
0: Ωραία.
2: Σαγιονάρε.
0: Σαγιονάρε.
2: Ναι, το ίδιο σαγιονάρε για να πάρω την νίκη.
1: Ναι. Α, θα πει σαγιονάρε για να πάρει την νίκη.
2: Ναι.
1: Καλά, πα με την
2: πρώτη,
1: ίδια
2: πρώτη, πρώτη, τελειώνουμε.
1: Πρώτη, ακόμα δεν τελειώνουμε. Αντρέα, ροζ κουβά είναι δικό σου, θα μείνει έτσι.
2: Πίου.
1: Πίου. Και ήου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντρέα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα στο φίλο του τον Τέλη που λέει: παιδιά, εγώ έχω 8 μαγιό.
1: Ωραίο ο Τέλη.
0: Τι κάνει, βρέχεσαι, βγαίνει, βάζει άλλο.
1: Όχι, ρε, για την επόμενη μέρα. Γιατί να σκάσει συνέχεια με το ίδιο το μαγιό.
0: Γιατί τι θα πάθω.
1: Εγώ γιατί παίρνω, δηλαδή, έχω 52 ζευγάρια.
0: Δεν το καταλάβει, αλλά τι να κάνω. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
3: Καλημέρα.

0: Να πω σε αυτό που λέω ότι στην Τούζλα δεν είναι καλά, είναι τέλεια και να έρθετε όλοι.
1: Συμφωνώ.
0: Μαζί σου. Και θα πω τις κάλτσες.
1: Κάλτσες, ξεχνάμε να βάλουμε κάλτσες. Ένα ζευγάρι ή ξεχνάμε να βάλουμε όλα τα ζευγάρια τις κάλτσες.
0: Ένα ζευγάρι, δύο.
2: Ένα το αγαπημένο μας.
1: Χαράλαμπε, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Θέλω να σκεφτείτε έξυπνα, σαν τον φίλο το Χαράλαμπο, ο οποίος μας παίρνει τηλέφωνο από την Καβάλα. Ψάχνω το αντικείμενο το οποίο το ξεχνάω να το πάρω μαζί μου στη βαλίτσα. Και Χαράλαμπε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλημέρα, Νέστη.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Νέστη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει να πάρει μαζί του στις καλοκαιρινές διακοπές, να βάλει μέσα στη βαλίτσα το 28%?
3: Φορτιστής για το κινητό.
1: Φορτιστή για το κινητό, βρε Ανέστη, είναι δυνατόν φορτιστής για το κινητό? Εσύ έχεις ξεχάσει ποτέ να πάρεις φορτιστή μαζί σου?
3: Πολλές φορές.
1: Πολλές φορές.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα δώσω μια βοήθεια και θα πω ότι το αντικείμενο που ψάχνουμε είναι μικρό. Και Ανέστη, ροζ κουβάζι είναι δικό σου, έχασες. Άσε
2: με, δεν πειράζει Ανέστη. 2-10-300-104-8, μήπως ξεχνάω να πάρω το τσαντάκι με τα φάρμακα.
1: Είναι ένα αντικείμενο. Είναι ένα αντικείμενο, εντάξει, που δεν θα γίνει και χαμός άμα το ξεχάσεις. Θα πεις πω πω ρε παιδί μου, γιατί το ξέχασα τώρα, αλλά θα πάω να πάρω άλλο.
2: Από φαρμακείο?
1: Δεν θα σε βοηθήσω άλλο. 2-10-300-104-8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα και το θηρίο είναι εδώ. Οι γραμμές έχουν ανοίξει 2-10-300-1048. Το 28% λέει ότι ξεχνάει αυτό το αντικείμενο να πάρει μαζί του στις διακοπές. Δηλαδή να το βάλει στη βαλίτσα του.
2: Ναι.
1: Τι είναι
2: αυτό? Και έγινε η ερώτηση σε άντρες και γυναίκες, δηλαδή unisex.
1: Καλημέρα Ελένη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Λέω, εγώ λέω οδοντόβουρτσα.
2: Οδοντόβουρτσα, και να σου πω κάτι, είναι γύρω στα 10 με 13 εκατοστά το αντικείμενο που ψάχνω. Είσαι ύψος.
1: Φέρε ένα μέτρο.
2: Ελένη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια. Εμείς, Ελένη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048, τάπερ.
2: Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε όπως θα σκεφτόταν το θηρίο που βάζει τέτοιες απαντήσεις. 2-10-300-1048. Σπάστε το τηλεφωνικό κέντρο, είναι πανεύκολη η απάντηση.
1: Το έχεις ξεχάσει εσύ ποτέ?
2: Πάρα πολλές φορές.
1: Εγώ, πιστεύεις?
2: Με το μυαλό που έχεις που ξεχνάς το μαγιό, πολλές φορές.
1: Καλημέρα, Αντρέα.
4: Πάλι, ο επιμένω νικά. Δεν ήταν οι παντόφλες.
1: Δεν ήταν.
4: Όπως αποδείχθηκε, εγώ θα πω ραδιόφωνο με μπαταρίες.
2: Ξεχνάω το ραδιόφωνο. Μαζί για την παραλία.
4: Ραδιόφωνο μικρά υπάρχουν, ναι, με μπαταρίες.
2: Κατάλαβα, βρε Αντρέα.
4: Το μήκυρο, που έδειξε.
2: Κοίτα να δεις, Ρόσκουβας είναι δικό σου, δεν θα πάμε σήμερα κάπου αλλού, να ξέρεις. Έχασες.
1: Πάλι, Αντρέα μου. 2-10-300-1048. Γυαλιά, αντικουνουπικό, αντιλιακό. Όλα ναι. Πάρα. Καλημέρα, Αστέρη.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Αστέρη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Θεσσαλονίκη.
2: Ω, Καρντάση μου, καλώς ήρθες. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
5: Αντιλιακό.
2: Αντιλιακό. Τέλεια η απάντηση του Αστέρη. Αστέρη, έρχεσαι πάρα πολύ κοντά. Είναι όντως κάτι καλοκαιρινό η απάντηση που ψάχνω. Αστέρη, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, Αστέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλοκαιρινή απάντηση, δηλαδή δεν το ξεχνάω κάποια άλλη εποχή που πάω διακοπές και ετοιμάζω βαλίτσα.
1: Αντικουνουπικό.
2: Γιώργο, δεν παίζεις.
1: Την αμμονία. Αμμονία με λαχτάρα.
2: 10 με 13 εκατοστά και περίπου. Τι βάρος να έχει.
1: Τόσο είναι το σωληνάριο. Της αμμονίας και αμμονία. Του φενιστήλ. Τόσο είναι.
2: Και δεν το λες και πολύ ελαφρύ.
1: Παναγία μου. Καλημέρα, Αντρέα.
6: Καλημέρα, παρεούλα. Σας παίρνω τηλέφωνο από Ιγουμινίτσα.
2: Ιγουμινίτσα. Καλώς ήρθες.
6: Ήρθαμε χτες, ευχαριστώ.
2: Τέλεια, καλά να περάσετε. Για πες ρε, Αντρέα, τώρα που θα παίξεις πιο ελληνικά. Με ποια απάντηση θα παίξεις?
6: Εγώ όντως ξέχασα τα ξυριστικά μου.
2: Α, κοίταξε να δεις, ξέχασα τα ξυριστικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Να γίνουμε και λίγο σαν ναυαγή τώρα το καλοκαίρι, είναι πιο ωραίο. Α?
1: Για να ξύνεσαι τα σκυλιά, στα μουσια.
2: Αντρέα, να περάσετε τέλεια στην Ελλάδα. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
1: Καλές διακοπές, ρε Αντρέα μου, καλές διακοπές. Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που ξεχνάει να βάλει κάποιος στη βαλίτσα του σε 28% και είναι έτσι καλοκαιρινό?
7: Το σεσουάρ.
1: Το σεσουάρ.
2: Σεσουάρ.
1: Για δολοφόνους.
2: Σταμάτα, Γιώργο. Γιώργο, και εσύ πολύ ωραίες οι απαντήσεις. Ψάχνω ένα καλοκαιρινό αντικείμενο, όπως είπα. Το σεσουάρ θεωρούμε ότι το βάζουμε και χειμώνα και καλοκαίρι με στη βαλίτσα. Ναι, θα πω εγώ. Γιώργο Ρόσκουβας, ναι. Είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
8: Καλημέρα και πάλι. Αποσμητικό.
2: Αποσμητικό, το παίρνουμε μόνο καλοκαίρι. Χαράλαμπε, κάτι πρέπει να αλλάξει τη ζωή σου.
8: Όχι μόνο το παίρνουμε.
2: Μπράβο.
8: Το καλοκαίρι χρειάζεται περισσότερο.
2: Ωραία. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Χαράλαμπε. Έχασε.
1: Χάσαμε. Κλόντι.
9: Καλημέρα, παιδιά, για καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κλόντι μου. Για πες μου λίγο, τι ξεχνάει να βάλει κάποιος στη βαλίτσα?
9: Επειδή σας ακούμε στο ίντερνετ, δεν ξέρω μήπως έχει δει κάποιος άλλος. Αποσμητικό, μήπως.
2: Αποσμητικό.
1: Μόλις το είπανε, βρες κάτι άλλο γρήγορα.
2: Δεν πειράζει, Κλόντι. Θα σε στείλω εγώ, Ρόσκουβα. Μην αγχώνεσαι.
9: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. 2-10-300-1048. Τι είναι άρα για αυτό που ξεχνάει να πάρει ο Έλληνας στο 28%?
2: Ναι.
1: Στην βαλίτσα, θα το πω μέσα.
2: Έλληνας, Ελληνίδα.
1: Ναι.
2: Και άντρας και γυναίκα. Κάτι ξεχνάμε να βάλουμε μέσα στη βαλίτσα. Είναι καλοκαιρινό το αντικείμενο που ψάχνω. 13 εκατοστά! Σε τι είναι 13 εκατοστά!
1: Διπλωμένη ρε, αφού είναι.
2: Το πλάτος είναι τόσο τουλάχιστον!
1: Τι λες, Μαρία, έχεις δει αυτές, όχι τις στρογγυλές. Οι άλλες που διπλώνουν και γίνονται τετράγωνες.
2: Εσύ έχεις βγει από το 90. Έχουμε περάσει από αυτές τις ψάθες, έχουμε πάρει τις άλλες.
1: Έχουμε, είναι καινούργιες αυτές.
2: Προχώρα!
1: Ωραία, πετσέτα θαλάσσης.
2: Δεν παίζεις.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
2: Ο Σωτήρης.
1: Σωτήγρη.
2: Έχω Σωτήρη. Δεν έχω Σωτήρη.
1: Δεν έχει Σωτήρη, αλλά έχω Ελένη.
10: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Ελένη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει να πάρει το 28% μαζί του?
10: Έχω δύο.
2: Πάμε.
1: Για πες.
10: Αυτό που είναι για τα κουνούπια, να μην μας τσιμπάνε.
1: Ναι.
2: Φιδάκι.
1: Αντικουνουπικό.
2: Ή φιδάκι.
10: Αντικουνουπικό που βάζουμε, το Outan.
2: Οκ.
10: Έκανα και διαφημίσει. Και το άλλο για, για τα τσιμπήματα μέσα στη θάλασσα, τις μέδουσες, την αμμονία.
2: Την αμμονία, με ποια θα πάει εξαπάντηση?
1: Αμμονία, με λακτά.
10: Με αυτό που ξεχνάω εγώ.
2: Πες.
1: Τι?
10: Την αμμονία.
2: Μπράβο, Ελένη μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Καιρός κουβάς είναι δικό σου.
10: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα.
2: Bye.
1: Βρε, θα χάσουμε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μανώλη.
2: Είναι καλοκαιρινή απάντηση.
1: Καλημέρα, είναι καλοκαιρινό. Ξεχνάμε να το βάλουμε στη βαλίτσα. Μεγάλο ποσοστό.
11: Να το πω.
1: Ναι.
11: Το αντιλιακό.
2: Αχ, Μανώλη, το έχουν πει. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Εμείς παίρνουμε το σπρέι αντιλιακό.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα με ξεσκίσατε, με αποτελειώσατε. Είναι καλοκαιρινό το αντικείμενο, δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να το βρει κανένας.
1: Καλοκαιρινό ρούχο, καλοκαιρινό.
2: Άσε μας, ρε Γιώργο, που θα σου πω, καλοκαιρινό βρακί.
1: Καλοκαιρινό ύφασμα, καλοκαιρινό gadget.
2: Προχώρα.
1: Τι μπορεί να είναι.
2: Έλα.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
12: Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, πες το ρε Σωτήρη μου.
12: Εγώ θα έλεγα το παγούρι.
2: Το?
1: Παγούρι.
2: Παγούρι, ναι. Μάλιστα.
1: Το παγουρίνο μου.
2: Σωτήρη.
12: Αλλά για τη Μαρία είναι το μυαλό.
2: Σωτήρη, άντε γεια. Έφυγες.
1: Καλημέρα, Στέλιο.
13: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Στέλιο μου. Τι ξεχνάς να βάλεις στη βαλίτσα?
13: Μήπως...
1: Για πες το.
13: Μήπως είναι... Αυτό που βάζουν τις ταμπλέτες, το μηχανηματάκι που βάζουν στην πυρίζα.
2: Φύγετε από τα κουνούπια. Να φύγετε, είναι καλοκαιρινό, ναι.
1: Ναι,
2: αλλά
1: καλοκαιρινό.
2: Με τα κουνούπια δεν έχουμε να κάνουμε σχέση. Στέλνω ρόσκουβα, είναι δικό σου.
1: Μήπως παίρνουμε πιάφι. Για τα φίδια.
2: Παιδιά, σας παρακαλώ. Είναι, δηλαδή, είναι εξάρτημα παραλίας.
1: Εξάρτημα παραλίας, ομπρέλα.
2: 13 εκατοστά ομπρέλα, πού το βρήκες?
1: Είναι πτυζόμενη. Εμπρός, καλή μου ομπρέλα. Στην Ομοσαΐνης. Καλημέρα, Μαρία.
2: Μαράκι. Δεν έχουμε μαράκι.
1: Μαρίνο.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνο, καλή εβδομάδα.
14: Εγώ θα πω το αντικονοπικό.
2: Μπράβο, Μαρίνο μου, και εγώ θα σε στείλω ροζ κουβάς, είναι δικό σου, έχασες.
1: Χάσαμε, δεν πειράζει ρε Μαρίνο μου. Μανώλη.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
11: Έχω μια δεύτερη επιλογή.
1: Για πες.
11: Σαγιονάρες.
2: Σαγιονάρες, παιδιά, η σαγιονάρα. Να σας πω, μην την παίζετε κάθε φορά την απάντηση. Δεν μια φορά κέρδισε. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Μανώλη, δεν πειράζει. Γρηγόρη.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Γρηγόρη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάμε να βάλουμε καλοκαιρινό και έχει να κάνει και με την παραλία στη βαλίτσα?
11: Τη βάση τη ομπρέλα. Αυτό που είναι κάτω που το κοπανάμε.
1: Ναι, τάκα, τούκα, τάκα, τούκα.
2: Να πάρεις από τα τζάμπο αυτό που γυρνάει, που είναι σαν τρυπητήρι.
11: Ναι, αυτό λέω.
2: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
11: Γιώργο, να ξέρεις ότι και εγώ είμαι γυμνιστής. Μια φορά στη ζωή μου έγινα.
1: Πού είχες πάει, σε ποια παραλία?
2: Γυμνιστής! Φύγε! Έλα τώρα με τους γυμνιστές, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Για τη βάφτισή μας λέμε. Γεια σου, ρε Γρηγόρη, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Νέστη.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νέστη μου.
2: Ψάχνω
1: για πες το.
2: Κάτι σε 13 εκατοστά.
1: Για περίπου.
2: Σταμάτα. Τι?
15: Το σαμπουάν.
2: Το σαμπουάν. Και ψάχνω κάτι καλοκαιρινό που δεν το παίρνω μαζί μου το χειμώνα. Λίγο βρωμιάρικο είναι αυτό η απάντησή σου άμα δεν κάνει σαμπουάν στις διακοπές σου το χειμώνα.
1: Το ξεχνάει. Δεν σημαίνει δεν παίρνει εκεί που πάει.
2: Mm-hmm. Ναι. 2-13-1048. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, Ανέστη. Έχασε.
1: Γεια σου, Ανέστη. Μήπως είναι βεντάλια?
2: Ψάχνω κάτι περίπου 13 εκατοστά. Είναι πράγμα το οποίο το παίρνω στην παραλία μαζί μου.
1: 200 ευρώ. 13 εκατοστά.
2: Σταμάτα να με ενοχλείς. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, ρε Γιάννη. Εσύ τι κάνεις?
16: Να ρωτήσω. Έχουμε πει ρακετές. Ή να πω εγώ?
1: Όχι, όχι. Πες εσύ για να χάσουμε.
16: Πάμε να χάσουμε με ρακετές.
2: Γιάννη, άργησε σήμερα. Καμή. Εντάξει.
16: Άργησε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι είχα ξεχάσει τα μπιμπερό του μωρού στο αυτοκίνητο. Γύρισα πίσω σπίτι τρέχοντας.
2: Ωραίος.
16: Γιατί είχαμε πάει Αθήνα εχθές και γι' αυτό πρέπει να κερδίσω. Ακόμη και αν δεν είναι λάθος η απάντηση.
2: Δεν μπορώ εγώ. Δεν ξεπουλιέμαι έτσι, Γιάννη μου. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
1: Φίλε, δεν
16: θα ξαναπάρω αν προλάβω.
2: Θα ξαναπάρεις.
1: Έγινε, Γιάννη μου. Καλημέρα, Χριστό.
17: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Χρήστο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Έχουμε ξεκινήσει οικογενειακώς από Γερμανία οδικώς και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ιταλία πριν την Πολώνια.
2: Ωχ,
17: για καράβι.
2: Buongiorno.
1: Τέλειο ταξίδι, τέλειο.
2: Πάτε Αγκώνα και θα περάσετε Πάτρα, Ηγουμενίτσα.
17: Ηγουμενίτσα, Ηγουμενίτσα.
2: Α, καλώς ήρθατε. Δηλαδή, πραγματικά να περάσετε τέλεια στην Ελλάδα μας. Υπέροχη είναι το καλοκαίρι. Πες, Χρήστο, και η υπόλοιπη οικογένεια, τι έχετε ξεχάσει να πάρετε μαζί σας?
17: Εγώ αυτό που ξέχασα, ειλικρινά τώρα, είναι το καπέλο μου.
2: Α, το καπέλο σου είδες. 13 εκατοστά θα μπορούσε. Είναι όμως πολύ ελαφρύ το καπέλο σαν απάντηση. Και εγώ ψάχνω κάτι βαρύ μεσαίου βάρους. Χρήστο, και στην οικογένεια ροζ κουβάζι είναι δικό σας. Χάσατε.
1: Καλό δρόμο, καλό δρόμο, Χριστάρα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048 είναι 13 εκατοστά βαρύ.
2: Χάσετε.
1: Παίρνει μπαταρίες. Ή φορτίζει με USB.
2: Μάλιστα, ότι κάτι πρέπει να είναι ηλεκτρονική συσκευή.
1: Λέω
2: τώρα.
1: Εγώ τώρα.
2: Να μιλες.
1: Κάνει και δόνηση.
2: Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αλεξάνδρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Λοιπόν, μήπως είναι. Τώρα είπες ότι δεν είναι ηλεκτρική συσκευή, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτό. Αντί για το φορτιστή που παίρνουμε το άλλο που φορτίζει στον δρόμο, ρε παιδί.
2: Το power bank.
18: Καλά
2: το λες. Αλεξάνδρα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
18: Από Αθήνα, από Κολωνάκι.
2: Και πόσο χρονών είσαι?
18: Είμαι 39.
2: Δεν φαίνεται καθόλου.
1: Αποκλείεται. Για 19.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Με το power bank πας κουβάρος. Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Καλό καφέ στο Κολωνάκι.
18: Καλή δουλειά πάω, Γιώργο.
1: Καλή δουλειά. Έπιες και ένα καφέ, βρε Αλεξάνδρα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Μανώλη.
19: Μήπως είναι γυαλιά ηλίου ή σήκη γυαλιών ηλίου?
2: Α, με ποια από τις δύο απαντήσεις θα παίξεις?
1: Και τα δύο μαζί παίζει.
2: Όχι. Μανώλη, έλα, πες.
19: Γυαλιά ηλίου.
2: Μπράβο, έχασες, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Μπαμπάι.
1: Έπρεπε να πεις τη θήκη, ρε Μανώλη.
2: Άσε μας, ρε Γιώργο, πες την εσύ.
1: Τα γυαλιά τα φοράς εκείνη την ώρα που φας διακοπές. Μέρα φεύγεις. Καλημέρα, Βάσια.
20: Καλημέρα.
2: Βάσια, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Πειραιά.
2: Ω, πολύ ωραία. Για πάμε να ακούσουμε απάντηση δικιά σου.
20: Μήπως είναι αντιλιακό?
2: Τέλεια απάντηση, Βάσια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Χάσαμε. Γεια σου, ρε
20: Βάσια.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Γεια, γεια.
1: Γεωργία, καλημέρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες, Γεωργία μου. Πάμε να ακούσουμε ποια είναι η απάντησή σου.
21: Μήπως είναι ρολόν το αποσμητικό?
2: Αποσμητικό είναι κάτι το οποίο το παίρνω στην παραλία μαζί μου. Σας έχω βοηθήσει τόσο πολύ. Ρολόν, ποιος έχει πάρει, Γεωργία, μαζί του στην τσάντα θαλάσσης? Πες μου. Άσε μας, ναι. Γιώργο. Ρεός κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Γεωργία, καλημέρα. 2-10-300-104.
2: Πού να μην έλεγα ότι είναι εξάρτημα της παραλίας, δηλαδή
1: το εξάρτημα παραλίας είναι από ομπρέλα, ψάτα,
2: πετσέτα. Πείτε μόνο τέτοιες απαντήσεις, πόσο δύσκολο να είναι.
1: Τρόμπα.
2: Τρόμπα.
1: Να μην πάρω μια τρόμπα.
2: Προχώρα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, Κλόντι. Κλόντι.
2: Κλόντι. Δεν έχω Κλόντι.
1: Αλλά έχω το φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννη.
2: Γιάννη!
22: Γιάννη, Γιάννη, είπαμε Γιάννη.
1: Είπαμε Γιάννη, έλα, προκοπή δεν κάνει.
22: Είπαμε Γιάννη. Ήθελα να πω και εγώ αυτό που είπαμε, αλλά τώρα τι που έχετε μπερδέψει. Είμαι ανάμεσα στη θήκη, δεν θα πω τη θήκη για κανένα λόγο.
2: Ποια θήκη?
1: Γυαλιών.
22: Τη θήκη για τα γυαλιά.
2: Ναι.
22: Τι να πω, θα πω ότι τραπέζιο, Γιάννη. Καταρχάς, περίμενε πριν πω. Αυτό που είπες 13 εκατοστά, στη χρήση μεγαλώνει.
2: Γιάννη, έλα ρε Γιάννη.
22: Ενώ θα μπορούσε να είναι βεντάλια, κάποιο φουσκωτό.
2: Α,
1: ναι, μεγαλώνει ρε.
22: Αυτό εννοώ.
2: Όχι, δεν μεγαλώνει.
22: Όταν το κάνεις κρίση δεν είναι 13 εκατοστά η βεντάλια. Αυτό.
2: Φύγε ρε, σκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Της Μαρίας είναι μασίφ.
2: Γιατί γελάτε, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα. Πάμε σε άλλο Γιάννη. Γιάννη.
23: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, από πού μας έρχεσαι εσύ?
23: Από Περιστέρι.
2: Ω, πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο την απάντησή σου, βρε Γιάννη.
23: Μήπως είναι μπουκάλι νερό, ποτό, κάτι.
2: Μπουκάλι νερό, τι άλλο είπες?
1: Ποτό.
23: Ή ποτό.
2: Α, ποτό για την παραλία, και το παίρνω από το σπίτι για να μην το ξεχάσω, το ξεχνάω. Πάω παραλία, πάω διακοπές, τη βαλίτσα μέσα. Κάτι δεν μου βγάζει στην πρόσθεση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιάννη, έχασε.
23: Έγινε.
1: Καλημέρα, ρε Γιάννη. Καλημέρα, Ελένη.
24: Γεια σας και πάλι.
2: Bonjour, bonjour. Πάμε.
24: Λέω, μήπως είναι το ανεμιστηράκι?
2: Ανεμιστηράκι.
24: Το χωρίς αυτό.
2: Ανεμιστηράκι μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου.
24: Ναι.
2: Καλώς κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
24: Ευχαριστώ,
1: καλή συνέχεια. Καλημέρα, bye καλημέρα. Bye. Παναγιώτα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ήθελα να πω κι εγώ ανεμιστηράκι, αλλά δεν είναι.
2: Πες βεντάλια.
0: Επομένως πρέπει να την τροποποιήσω αμέσως την απάντηση και θα πω θήκη γυαλιών.
2: Θήκη γυαλιών, τέλεια. Γιατί έχετε φαγωθεί με τη θήκη γυαλιών, πολύ την ξεχνάτε.
0: Δεν
2: έχω ξεχάσει ποτέ θήκη γυαλιών. Ρόσκουβα, είναι δικό σου Παναγιώτα. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως ξεχνάω να πάρω τη μάσκα μου για βουτιές.
2: Παίξτε με τέτοιες απαντήσεις!
1: Ξεχνάω το κουβαδάκι μου να πάω στην παράλια.
2: Δεν έχω πει άμα είμαι οικογένεια ή όχι. Ψάχνω κάτι σε 13 εκατοστά.
1: Τα γυαλάκια κολύμβησή μου.
2: Γυναίκες άντρες είπαν ότι το ξεχνάνε.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
3: Καλημέρα, είναι η τελευταία μου επιλογή. Το είπε ο Γιώργος. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Θα πω την μάσκα παραλίας που παίρνουμε για τις βουτιές.
2: Μάσκα παραλίας. Παίζει ο Μανώλης. Ψάχνω κάτι σε 13 εκατοστά.
1: Αυτό που δείχνει 28.
2: Όχι τώρα, τώρα απλά μιλάω. Μανώλη, εσύ πηγαίνεις, παίρνεις μάσκα μαζί σου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών ή είσαι από τους μεγάλους τους ξενέρωτους?
3: Παίρνω.
2: Παίρνεις, ε? Η μάσκα θεωρείς ότι είναι 13 εκατοστά, ρε Μανώλη.
1: Κάνω άλλο τη μάσκα, ρε, ναι. Τα γυαλάκια δεν είναι παραπάνω.
2: Θέλεις να παίξεις με μπρατσάκια?
1: Δεν τα τέντωσα.
3: Θα παίξω με μπρατσάκια.
2: Μανώλη, μου αρέσει η απάντησή σου, Ρόσκουβα.
1: Γιατί, ρε Μανώλη! Γιατί, ρε Μανώλη! Γιατί, ρε Μανώλη! Γιατί, ρε Μανώλη!
2: Α, Γιώργο, δεν μπορώ!
1: Ρε Μανώλη! Είναι το μπρατσάκι 13 εκατοστά. Γιατί ρε Μανώλη θες να χάσουμε, ρε Μανώλη? Νίκο, καλημέρα. Νίκο. Νίκο.
2: Δεν έχεις Νίκο.
1: Δεν έχω Νίκο.
2: Πόπο.
1: Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Δημήτρη.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες τώρα, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, για να είναι 13 εκατοστά, κάτι άλλο δεν παίζει να είναι. Είναι το μανταλάκι για την πετσέτα.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Δημήτρη, τι είναι αυτό 13 εκατοστά, τεράστιο είναι το μανταλάκι σου. Έχασε ρόσκο, μα είναι.
4: 13 εκατοστά δεν είναι τεράστιο.
1: Όχι, είναι ό,τι πρέπει.
2: Για μένα. Α, δεν μπορώ, Δημήτρη. Έχασε.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη, καλημέρα. Βιργινία.
2: Αχ, θα κουτυρθώ πάτω. Μου
5: καλημέρα.
1: Έλα, Βιργινία, πες το.
5: Αυτό που ξεχνάω εγώ συνέχεια είναι η χτένα.
2: Μπράβο, ρε Βιργινία, πολύ μου αρέσει η απάντησή σου. Ρόσκοβα, είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, ρε Βιργινία, γεια σου, ρε Βιργινία. Τη μάσκα, τη μάσκα. Τα γυαλάκια, ρε.
2: Είναι 9 η ώρα. Είναι το πρωί.
1: Είναι 1 η ώρα, δηλαδή. Δήμητρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Πες το, ρε Δήμητρα, πες το.
6: Μάσκα για βουτιές, αυτό, μάσκα παραλία.
2: Μάσκα παραλίας, τι είναι αυτό τώρα σαν
6: απάντηση? Για τη θάλασσα.
2: Για τη θάλασσα, είναι γυαλάκια ή είναι μάσκα κανονική?
1: Έλα τώρα, μην μας κοροϊδεύεις τώρα,
6: μάσκα
1: το ίδιο
6: κανονική.
1: Είναι.
2: Σίγουρα θα παίξεις με αυτό, μήπως θέλεις να παίξεις με κανένα παγούρι, με κανένα στρώμα θαλάσσης, με κανένα πιγκουίνο, μπανάνα, τόσα πράγματα υπάρχουν.
6: Με αυτό, με αυτό.
2: Πάρτο, ρε.
1: Είπες ο Μανώλης.
6: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, ρε Δημήτρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την νίκη. Για να μας πάει καλά η εβδομάδα.
2: Άντε παρατήστε με τώρα, τι ωραία, μπράβο Μανώλη.
1: Μανώλη.
2: Πόσο γέλασα, Θεέ μου.
1: Τι έγινε, θηρίο μου?
2: Έχω βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
25: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
26: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
27: Παλόκα είναι.
26: Πού το ξέρεις?
27: Πού το πιμέρι.
26: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα!
27: Και αυτό Παλόκα.
26: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
27: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
26: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
27: Τα πάντα έχει.
26: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
27: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
26: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
27: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
26: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
27: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
26: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
25: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας.
26: και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
28: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
29: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
30: Σε σένα μιλάω.
29: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
30: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
29: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
31: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
32: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
33: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
34: Για το πάρτι του μικρού.
35: Για την επέτειό σας.
34: Για την προαγωγή της.
35: Για τα γενέθλιά του.
34: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
35: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
35: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
25: Γιώργος και Μαρία.
2: Καλημέρα.
25: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και Μαρία.
1: Και λένε παιδιά πως η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και θα συμπληρώσουμε ότι η καλή μέρα ξεκινάει και με ένα καλό καφέ, κάτι γευστικό να μας γεμίσει την ενέργεια και χωρίς πολύ βιασύνη. Στο τρελό περίπτερο είναι η αφορμή για να κάνουμε μία στάση. Γιατί δεν είναι ένα απλό περίπτερο το τρελό περίπτερο. Είναι το σημείο που ξέρουμε ότι θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, από καφέδες και αναψυκτικά μέχρι snacks, παγωτά, πάγο, είδη προσωπικής φροντίδας και πολλά προϊόντα που γίνονται viral και όλοι τα ψάχνουν. Δηλαδή, εάν έχεις ετοιμαστεί τώρα και έχεις έρθει στην Εύβοια για διακοπές και έχεις ξεχάσει από τη βαλίτσα σου κάτι ουσιώδες και πραγματικά που το χρειάζεσαι, το τρελό περίπτερο το έχει. Λοιπόν, εάν η διαδρομή σου περνάει από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή από το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, κάνεις τώρα μία στάση. Εκμεταλλεύσου την προσφορά που υπάρχει και στα κρουασάν και γενικότερα να πάρεις τον καφέ σου και να θυμηθείς γιατί το τρελό περίπτερο αποτελεί καθημερινή επιλογή για τόσο κόσμο και φυσικά σας περιμένει και όλο το 24ωρο.
2: Και η ζέστη καλά κρατάει, παιδιά. Σήμερα είναι μια δροσερή ημέρα, μπορώ να πω, βάσει της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γιατί Τρίτη Τετάρτη δίνει πάρα πολύ έντονο καύσωνα με 40. Σήμερα φτάνουμε 38-39 από ό,τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βέβαια, αν κάτσει στον ήλιο θα νομίζω ότι είναι 50. Αύριο Τρίτη 40. Mm-hmm. Τετάρτη 42. Να. Από 42, παιδιά, πέφτουμε 10 βαθμούς κάτω την Πέμπτη.
1: Να.
2: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, όπου οι θερμοκρασίες ήταν και εκεί υψηλές, 38-38-40 το τριημεράκι που έρχεται. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά είναι ίσως λίγο πιο δροσερή, με 35-36-37. Αλλά, παιδιά, σας πάω μια βόλτα στη Λάρισα που σήμερα είναι 40. 40. Oh. Αύριο 43. Θα καεί το πελεκούδι, θα φτιάχνετε αυγά στο πεζοδρόμιο. Και η Καλαμάτα 36 σήμερα και 41-42 τις επόμενες δύο ημέρες.
1: Θέλω πάρα πολύ να έρθετε στην παρέα μας και να συζητήσουμε. Και φυσικά πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι το άτομο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή.
2: Για σεξ έχει να κάνει, ε.
1: Έρευνες βγήκαν και είπανε ότι οι 5 καλύτεροι τρόποι για να φλερτάρει κανείς στην παραλία.
2: Α, στην παραλία
1: κιόλας. Είναι 5 παρακάτω. Οπότε θα ζητήσω και από εσάς και από τον Γιώργο να σκεφτείτε τους 5 καλύτερους τρόπους πώς να ρίξετε αυτό το κορίτσι, το οποίο το βλέπετε απέναντί σας και κάπως λίγο το χτυποκάρδι σας έχει αρχίσει και φτερουγίζει.
2: Το έχω.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. 5 έξυπνοι τρόποι, 5 πιο έξυπνοι τρόποι για να ρίξεις αυτό τον κορίτσαρο στην παραλία.
2: Το έχω.
1: Φοβάμαι.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Τρεις τυχεροί από εσάς θα βγείτε στον αέρα και θα κάνετε τη δική σας μαντεψιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Για θυμηθείτε. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Πού πάει το μυαλό σου? Αλλά μην μπεις. Πλυντήριο, τρένο, στεγνοτήριο, εργοστάσιο με κλωστές, αργαλιό, εξολέμβια, τρακτέρ, χτυπωτές, τυπογραφία. Δεν είναι κάτι από αυτά. Τι είναι όμως? Άσε λίγο τη φαντασία σου ελεύθερη. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Άκου πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου όταν ακούς αυτόν εδώ τον ήχο? 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευείας.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
16: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
17: Dream Coast.
18: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
19: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
19: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
19: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
19: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
19: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
19: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
19: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
19: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
19: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
20: Καλημέρα.
21: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
20: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
21: Σοκαφέ Morning Show.
20: Μόνο αυτό.
21: Σοκαφέ 100.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Καλημέρα, Λένα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λένα μου. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
1: Γεια, άκου. Τι είναι αυτό, βρε, Λένα, που ψάχνουμε?
2: Πώς είναι συσκευαστήριο.
1: Συσκευαστήριο.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Κρίμα.
2: Δεν πειράζει,
1: Λένα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπορεί να σκεφτείς κάτι άλλο, να ξαναπάρεις τηλέφωνο, να δηλώσεις συμμετοχή στο 210-300-1048. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Εάν και δεν θα το βρω,
1: ναι.
3: Αλλά δεν πειράζει.
1: Για πες.
3: Πιστεύω ότι είναι η μηχανή που εκτυπώνει χρήματα. Τα κόβει.
1: Τέλειο να είχαμε ένα σπίτι.
4: Σταμάτα.
1: Αλλά δεν είναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου. Μπορεί να ξανατηλείωσει συμμετοχή στο 210-300-1048. Καλημέρα, Εύη.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό, Εύη μου? Πού πάει το μυαλό σου?
5: Εγώ θα πω πλυντήριο που στίβει.
1: Πλυντήριο που στίβει, είναι σωστό. Δεν είναι, βρέβη.
5: Δεν πειράζει.
1: Έγινε, Εύη μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 210-300-1048 για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Στο καφέ Morning Show, Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ο καλύτερος καφές της πόλης έρχεται στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα. Λιμπινήσεις καφέ 22-210-6436. Παραγγέλνεις το πρωινό σου, παραγγέλνεις το μεσημεριανό σου, παραγγέλνεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Και το βράδυ, παιδιά, τι τραβιέται. Πολύ ωραία κρέπα. Κρέπα. Θες και πίτσα, απέναντι είναι. Λοιπόν, κρεπούλα με μπόλικη μπόλικη πραλίνα ή ό,τι άλλο υλικό θες εσύ και γλυκιά και αλμυρί μαζί με μια πολύ ωραία μπουγάτσα η οποία έρχεται με μπόλικη άχνη και μπόλικη ζάχαρη και κανέλα. Άχνη και κανέλα, μπόλικη διπλή βάλτε από πάνω, μπόλικη μπόλικη. Η πιο ωραία μπουγάτσα που έχετε δοκιμάσει ποτέ μόνο από τον Αλιμπινίση. 22-210-6436.
1: Και ναι, έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά. Η έρευνα είναι οι 5 καλύτεροι τρόποι για να φλερτάρει πολύ όμορφα και ωραία το κορίτσι που βλέπει απέναντί σου. Το κορίτσαρο αυτό που δεν συνοδεύεται, είναι ελεύθερο, είναι με την παρέα της και θέλεις να κάνεις την πρώτη κίνηση και σκέφτεσαι πώς να το κάνω, τι να κάνω για να μην μου δώσει χιλόπιτα.
0: Καλά, στην ουσία αυτή θα επιλέξει αν με αφήσει να τη φλερτάρω ή όχι, αλλά okay, εγώ έχω τρόπους.
1: Πάμε να ακούσουμε τους τρόπους του Γιώργου Καρτελιά.
0: Τι
1: του
0: να μας πούν οι έρευνες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι έρευνες δεν ξέρουν.
1: Έτσι, ενώ ο Tendy Boy μας ξέρει.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, θα πάμε από το κλασικό ρε παιδιά με το λαδάκι. Τη βλέπεις εκεί, ξέρω, ψήνεται, παλεύει με τα χίλια ζόρια να βάλει λίγο λαδάκι στην πλάτη, λίγο αντιλιακό.
1: Να λέω κιόλας, άμα συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με τους 5 καλύτερους τρόπους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εμείς έχουμε αντιλιακό. Λαδάκι θες, λαδάκι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το αντιλιακό στο λαδάκι σου, τι θες να βάλεις
1: και σε
0: βλέπω
1: τρίψω.
0: Σε βλέπω ότι δυσκολεύεσαι και σου λέω, συγγνώμη, θέλετε να σας βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Να σας βάλω λίγο αντιλιακό στην πλάτη.
1: Πώς θα το πεις είναι το θέμα, ρε Γιώργο.
0: Ευγενικά, όμορφα, συγγνώμη, μήπως θέλετε βοήθεια.
1: Ναι. Πας, σηκώνεις από την ξαπλώστρα σου.
0: Όχι, φωνάζω από 6 χιλιόμετρα. Πες αντιλιακό να έρθω. Μην τα βγαίνουμε τσάμπα.
1: Το θέμα είναι πώς πηγαίνεις ρε παιδί μου, σαν άλλος μπαρκούλης ή έχουμε κάποιο άλλο ύφος.
0: Απλά λιτάκια απέριτα.
1: Δηλαδή, είμαι εγώ και κάνω.
0: Σε γεμίζω και άμμο όπως κοντά αυτό.
1: Σου, τι μου λες.
0: Να βοηθήσω λίγο στην πλατούλα.
1: Αχ, ναι, και δεν φτάνω κιόλας, ναι.
0: Ναι, μπορεί να βγάλετε λίγο το κορδονάκι γιατί να βάλω.
1: Ποιο κορδονάκι, ρε Σαρδανάπαλε! Το χάσε το κομμένετο.
0: Για να βάλω λάδι.
1: Όχι, εκεί που έχει καεί. Θα πάρεις το βαρύ σου το χέρι.
0: Α, το βαρύ μου.
1: Θα βάλεις αντιλιακό στο χέρι σου, όχι κατευθείαν πάνω της.
0: Α, στο εντάξει, χέρι μου, ναι.
1: Και θα αρχίσεις να την απλώνεις όμορφα με κυκλικές κινήσεις.
0: Σε έχω κάνει σαν κουραμπιέ.
1: Θέλει να έχεις ευγένεια, να δείξεις τη δύναμη που έχει το χέρι σου και να αρχίσεις να πασαλίβεις. Ταιριάζουμε.
0: Ναι, ωραία. Την κερνάς λουκουμά.
1: Όχι, Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Έλα.
0: Λες του λουκουμάτζι. Δύο περιποιημένου στην κυρία.
1: Θέλουμε να τη ρίξουμε, όχι να μας πει πάρ το λουκουμά σου και γυρνά στη μάνα σου.
0: Βρέθα να το καταφροχθήσει. Στα γόνα δεν θα πέσει. Άχρηνη τέτοιο. Ζάχαρη, κόκκος δεν θα πέσει κάτω. Δεν κερνάμε λουκουμά.
1: Σαν το φίλο μας τον Τέλη, να τις πετάς άμμο με τα κουβαδάκια και μετά να τις προτείνεις να την καθαρίσεις.
0: Και μετά την κάνεις μπάνιο.
1: Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Εγώ πάω να σας βάλω, να σας βγάλω με σχέση και εσείς θέλετε να μείνετε πάλι μπακούρια.
0: Άμα πάω μπροστά της και τσκρύψω τον ήλιο και να πω για να προστατεύσω τα όμορφα ματάκια σου.
1: Γιώργο, κανένας δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, έχω το καλύτερο. Έχω το καλύτερο.
1: Και τελείωσες μετά.
0: Ναι, τελείωσα μετά. Ακούστε, αγόρια, τι θα κάνετε. Και αν δεν πέσει, εμένα τρυπίτσα μου τη μύτη. Συζήτηση θα κάνετε σίγουρα.
1: Πες.
0: Λοιπόν, κάθεστε λίγο στον ήλιο, αγόρια. Να υδρώσετε.
1: Ναι.
0: Και μετά κυλιέστε στην άμμο.
1: Γιατί?
0: Άκουμε, ρε πουλάκι μου, και όπως κυλιέστε στην άμμο και κολλήσει όλη η άμμο πάνω σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάτε και τις λέτε. Ήρθε ο λουκουμάς σου.
1: Ήω!
0: Τέλειο.
1: Έχεις ρίξει κοπέλα με αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα γελάσει.
1: Όχι.
0: Τι όχι, Μαρίδα, κλάψε τα γέλια. Και εκεί θα πιάσει τη ζήτηση. Κλάτσι ήρθε.
1: Και θα γυρνούσα στις κολλητές μου και θα έλεγα. Μόνο τους μακάκες, ρε φίλε, έρχονται σε μένα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
0: Και θα πει στη φίλη σου. Καλά, ήρθε ένας λουκουμάς. Στην κυριολεξία.
1: Τελείωσε μετά. Δεν έχει δεύτερο ραντεβού, ούτε πρώτο δεν θα δει. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ρε Βασιλική, αν ερχόταν ένας και στο έλεγε. Τι θα του έλεγε. Δεν θα γέλαγε.
2: Θα του έλεγα όχι λουκουμά, Σνίτσελ Κοτόπουλο.
0: Φάε με όπως θέλεις και γλυκό και αλμυρό. Να η συζήτηση και έγινε το μπιφ, κατάλαβες. Έγινε λίγο η συζήτηση.
1: Καλέ, άμα εγώ πονέ σε κάποιο ραντεβού μετά, οι φίλες μου θα φύγουν και θα με αφήσουν μόνοι μου.
0: Καλά, δεν κυκλοφορώ μόλις σας, Σνίτσελ. Μόνο εκείνη την ώρα.
1: Θα πούνε όντως, ρε φίλε, έχεις το μανίτι.
0: Ρε, δεν ξέρετε, ρε.
1: Ναι, καλά, δεν ξέρουμε.
0: Με χιούμορ κερδίζουν. Τι λέει η ερευνά σου.
1: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 5.
0: Ναι.
1: Έχουμε το αντιλιακό που το είπαμε.
0: Ναι.
1: Πάμε στη θέση νούμερο 4. Είσαι για μια παρτίδα τάβλη. Τη βλέπεις μόνη της εκεί κάθεται.
0: Πού το βρήκα το τάβλη.
1: Έχει το μαγαζί, ρε.
0: Φέρε ένα τάβλι!
1: Το έχει πάρει ήδη.
0: Περιμένει κανένα 20 λεπτό, κάνα τέτα, κάνα μισά.
1: Είσαι και με την παρέα σου. Περιμένει το τάβλι, το φέρνουν μπροστά σου και λε. Δεν θα παίξουμε μαζί τώρα με τον κολλητό. Θα πει, θα πάρω εγώ το κοριτσάκι εκεί που βλέπω.
0: Και εσύ και θα πας... μου πει. Συγγνώμη, εσύ θα σου πω, παίζουμε μια γύρα τάβλι.
1: Ναι, ναι, είσαι και μια παρτίδα τάβλι.
0: Θα μου πει ναι.
1: Ναι, φυσικά βάλε 50 ευρώ κάτω, έρχομαι.
0: Λε, όχι στο λουκουμά και λε, ναι, στο τάβλι.
1: Ποιο λουκουμά.
0: Είσαι μωρό για να πλακωτώ.
1: Και θα σου πω, εγώ φεύγα. Λοιπόν.
0: Μη δε πάλι τον πούλιο.
1: Γιώργο! Λοιπόν. Είμαστε στο beach bar, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει το απογευματάκι. Είναι η ώρα εκεί που έχουμε πιει τα ποτάκια μας.
0: Μας έχει κάψει όλοι έχουν παθηλίαση.
1: Που έχει αρχίσει το beach party, η μουσική.
0: Α, beach party, ναι.
1: Να παίζει το transistor, τα αμερικάνικα. Μπράβο.
0: Εμένα παίζει τέστο.
1: Και έχεις δει την κοπέλα να είναι με την παρέα της.
0: Ναι.
1: Και λίγο κουνιέται, περνάει, δεν περνάει καλά και ψάχνει όμως το μάτι της το επόμενο, την επόμενη σχέση της.
0: Τσουλάρα, όλο κοιτά.
1: Γιώργο! Φτάνει! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Εσύ δεν θες να είσαι τους κλασικούς τους τύπους που υπάρχουν εκεί έξω.
0: Δεν θα την κεράσω τίποτα, όχι.
1: Όχι, πρέπει να την κερδίσει με το χαρακτήρα σου.
0: Πώς μπορεί, αφού κουνιόμαστε.
1: Μπράβο. Θα κουνιέσαι σαν να είσαι παιδί ελεύθερος. Δεν θέλει να το.
0: Μετά σε πήραξε ο λουκουμάς. Ενώ θα κουνιέμαι σαν κατόγλυ.
1: Όχι, σαν να λες.
0: Πώς σε λένε! Πώς σε λένε! Γιατί έχει δυνατά τη μουσική και δεν ακουγόμαστε.
1: Θα πας δίπλα της ρε. Όχι σαν να λες πνίγομαι, πνίγομαι.
0: Το νοματάκι σου!
1: Γιώργο κάτσε κάτω.
0: Ναι και λέγε. Πάει αυτό το χάσαμε πατριώτη.
1: Αυτό εγώ θα έλεγα ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Ακούστε το καλύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όπου και να πηγαίνεις, θα πηγαίνεις 3, 5, 7 μονός αριθμός φίλων στην παρέα. Δεν θα είστε ποτέ 4, 6, 8.
0: Ναι, για να γίνει το καρέ.
1: Για να χρειάζεστε ένα άτομο πάντα μαζί σας.
0: Ναι, για να γίνει το καρέ. Είστε για μια μυρίμπα, αδέλφια.
1: Μπράβο. Θες να παίξετε κοκορομαχίες.
0: Θα κάτσει η άλλη, θα ανοίξει τα πόδια της. Πρώτη φορά που με βλέπει, θα την πάρω στο σβέρκο. Το μπικίνι δεν το κάναμε, κοπελίτσα. Μου γκρακαλάει το σβέρκο.
1: Γιώργο! Γιώργο, δεν μου αφήνει.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Έλα, ρε Γιώργο. Να συμπληρώσει θέση, θέλει να κάνει ένα. Εσένα που σου αρέσουν τα extreme sports, μια μπανάνα. Στο κανό.
0: Τι θα πάω να τη πω, είσαι να καβαλήσουμε μπανάνα.
1: Μα λείπει ένα για την μπανάνα.
0: Τι να κάνω.
1: Μα λείπει ένα για να κάνουμε μπανάνα.
0: Είσαι να τη συμπληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Θα κάτσει μπροστά, εσύ πίσω εγώ.
1: Θέλει ρακέτε, θέλει βόλεϊ, πάντα θα λείπει ένα. Την παίρνει και παίζεται. Λοιπόν.
0: Εγώ την παίρνω αυτή, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Γιώργο! Και βασικό, νούμερο ένα. Μην την αφήσει στην τύχη. Μην προσπαθήσει μία φορά και μετά πει. Α, δεν με θέλει, πάω στο επόμενο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εκεί είναι
1: εκεί. Εκεί. Θα επιμείνει.
0: Μέχρι να έρθει η αστυνομία, να σε μαζέψει.
1: Ρε, δεν μπορώ.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. 20 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και να σου κάνω μια ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, να απαντήσω.
0: Αυτό θα πω, θα την πω. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο
1: ναι.
0: που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Έλα. Έλα.
1: Περίμενε ρε, να το σκεφτώ λίγο παραπάνω.
0: Θα σου δώσω κανένα μισάωρο.
1: Ναι. Δημοσιογράφος, περίμενε.
0: Ναι, Έλληνας δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: ο οποίος πάντα παρκάρει το αυτοκίνητό του σε πολύ πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ που ίσα ίσα χωράει. Ο Παύλος Τσίμα Τσίμα.
1: Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμα σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου, έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
15: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
16: Αγιέχ, Summer Competition.
17: Αυτό το καλοκαίρι

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλά η εβδομάδα, τι θέλουμε?
1: Θέλουμε
0: να κάνουμε διακοπές. Και οι περισσότεροι από εσάς στείλατε μήνυμα και θέλετε να κάνετε διακοπές στο μπαλκονίσι. Οπότε ήρθε η ώρα να το φτιάξετε. Ήρθε η ώρα να φτιάξετε το μπαλκονίσι σας κι εσείς. Λοιπόν, Pergo System, παιδιά, από το Θανάση Ρώση. Διότι θέλουμε, αν φέτος δεν πάμε πουθενά και θέλουμε ωραίο χώρο, να ράζουμε κι εμείς, να βάλουμε τη φουσκωτή μας στην πισίνα και να έχουμε το σκιαστρό μας, να έχουμε την πέργολά μας και να έχουμε σκιά από κάτω, το μπαλκονίσι θα είναι έτοιμο από τον Θανάση Ρώση. Pergo System, www.rossi.gr. Έρχονται στο χώρο, το μελετάνε, ακόμα και τον κήπο σου. Θέλεις, ακόμα και την επιχείρησή σου, άμα θέλεις να βάλεις μια πέργολα, στο 6985-069-798 παίρνεις τηλέφωνο, έρχονται, το βλέπουν, σου βγάζουν ένα πολύ ωραίο σχέδιο και το μπαλκονίσι σου είναι έτοιμο να φιλοξενήσει όλη σου την παρέα. Τι πιο ωραίο, αν δεν πας πουθενά, να έχεις τον πιο ωραίο χώρο στη βεράντα σου.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι ο Θανάσης Ρώσης. Pergo System. Δοκιμάστε το. Δεν θα χάσετε όταν η θερμοκρασία στις παιδιά φτάνουν τα 40. Τα 40, για να, καλή ώρα αύριο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, σήμερα 38, είμαστε δροσά.
1: Όχι και δροσά, ρε Γιώργο, με 38.
0: Ναι, ας πω εγώ αύριο και μεθαύριο. Τρίτη 40, Τετάρτη 42. Η Τετάρτη είναι η πιο ζεστή ημέρα. Από 42-43 Τετάρτη, παιδιά, Πέμπτη πέφτουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη Καλκίδα. Σκέψου τώρα, αυτή την ώρα έχουμε ήδη 33.
1: Ναι.
0: Οπότε κάντε ένα κουράγιο, μια υπομονή και πολλά νερά να κουβαλάτε μαζί σας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 38 σήμερα. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη με ένα 35-36.
1: Λοιπόν, την αγαπημένη μας ώρα, δεν την ξεχνάμε. Είναι η ώρα που θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο στο χέρι. Να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του Viber 697-800-1048, γιατί ακόμα μια καλοκαιρινή έρευνα είναι πρώτων πυλών. Mm-hmm. Και θέλω να μου πείτε, τι προτιμάτε, τι τύπος ανθρώπου είστε? Ήλιος ή σκιά όταν φτάνουμε στην παραλία? Θέλουμε η ξαπλώστρα να είναι μέσα στον ήλιο και να μαυρίσουμε, ή να είναι κάτω από την ομπρέλα?
0: Σκιά, ακόμα 6, και του διπλανού.
1: 697-800-1048. Στέλνετε τώρα, δεν θέλω πάρα πολλά. Ήλιο ή σκιά, ή κάπου στη μέση. Αυτά τα τρία θέλω.
0: Α, σαν ότι...
1: Λίγο τα πόδια, ας πούμε, στον ήλιο, το κεφαλάκι πάντα στη σκιά. Αυτός είναι στη μέση, τσακ.
0: Στη μέση είναι από τη μέση και κάτω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, εγώ έχω δει τις περισσότερες γυναίκες βάζουν το κεφάλι μόνο στη σκιά και από το λαιμό και κάτω είναι όλες στον ήλιο.
1: Είσαι αυτός ο τύπος ανθρώπου? Είσαι ο τύπος ανθρώπου που θέλει όλο τον ήλιο ή φουλ σκιά? 697-800-1048. Κάτι τρομερό έρχεται με αυτή την απάντηση.
0: Να φοβόμαστε.
1: Γιώργο, φτάνει ρε παιδάκι μου.

0: σε θα κάνουμε και 28 Αυγούστου που έρχεται στη Χαλκίδα. Μιχάλη, εγώ θα σου κάνω promotion, ό,τι θέλει. Έλα, σημαίνω.
1: Και τσάμπα.
0: Για το Χατζηγιάννη.
1: Ναι.
0: Με έφτιαξε σαν άνθρωπο, έτσι όπω είμαι εγώ.
1: Ω Παναγία μου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό
0: δεν είχα
1: είναι
0: χάσει.
1: Δημιουργήμα του Χατζηγιάννη.
0: Δεν είχα χάσει για συναυλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική Μαρμαρά. Όπου και αν πήγαινε, εγώ ήμουν από εκεί.
1: Κάθε φορά το ίδιο πρόγραμμα έβλεπε.
0: Εντάξει, πήγαινα το καλοκαίρι, πήγαινα και το Σεπτέμβριο εκεί που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ένα πανικούλη. Σου έχω πει για την ιστορία που είμαι στην. Είμαι στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Καφτατζόγλιο. Είναι μια τεράστια αφίσα του Μιχάλη Χατζηγιάννη και έχω βάλει τη μαμά μου να την κατεβάσουμε μαζί.
1: Α, ναι, και την πήρε στο δωμάτιό σου.
0: Την πήρα στο δωμάτιό μου. Λοιπόν.
1: Τέλεια. Είχε σκιά τουλάχιστον. Γιατί, παιδιά, το ερώτημα τη Μαρή ήταν προτιμά σκιά ή ήλιο. Αλλά από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι από εσά προτιμάτε σκιά μαζί.
0: Όχι
1: και εμένα.
0: Περισσότεροι.
1: Όλοι.
0: Όλοι έχετε πει σκιά.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό και εγώ θα φέρω μόνο τη σκιά.
1: Έχω την Σοφία που λέει σκιά, ξαπλώστρα μέσα στη θάλασσα όμω. Τέλειο, ιδανικό. Είναι ο Θάνο που λέει, παιδιά, επειδή όλο το χρόνο χειμώνα καλοκαίρι δουλεύω στον ήλιο, προτιμώ σκιά. Αλλά αν κάνω βόλτα με κανό, δεν με πειράζει.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να μου πει ποια είναι η επιλογή σου όταν κάθεσαι στην ξαπλώστρα. Όχι όταν κάνει κανό. Κανό προφανώ. Τι θα βάλει, ομπρέλα από πάνω σου.
1: Σκιά ημέρη, σκιά Ελένη, Αντώνη, Γιάννη, έχουμε εδώ τη σκιά στο κάγκελο.
0: Ωραία, εσύ τι προτιμά.
1: Σκιά, σκιά.
0: Άρα δεν θα πω τίποτα άλλο εκτό από σκιά.
1: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, εσύ τι προτιμά.
0: Λίγο ήλιο και λίγο σκιά. Το κεφάλι κάτω από τη σκιά, το υπόλοιπο το σώμα κάτω από, το... από τον ήλιο.
1: Από τον ήλιο. Βασιλική, σκιά ή ήλιο.
2: Ανάλογα αν έχω όρεξη να μαυρίσω ή όχι.
0: Άσε μας μωρέ Βασιλίκη τώρα. Γενικά άμα δεν σε νοιάζει άμα θα μαυρίσεις.
1: Και εγώ αν έχω όρεξη να... Να σου πω κάτι, η πιο ωραία είναι να πας στην ξαπλώστρα. Και δεν ξέρω γιατί το έχουν ανακαλύψει ακόμα οι Κινέζοι. Να έχουν τα mini air condition στο γινομπρέλα. Να σου φυσάει κιόλας.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μόνο τη σκιά. Άντε και λίγο ήλιο, λίγο σκιά για εμένα που το απάντησα έτσι. Λοιπόν, στο λίγο ήλιο, λίγο σκιά είμαστε άνθρωποι της ισορροπίας, όπως έχετε καταλάβει. Ναι, Γιώργος, κάση. Προσπαθούμε να βρίσκουμε το μέτρο σε όλα και δεν μας αρέσουν καθόλου οι ακρότητες φυσικά. Προσαρμοζόμαστε εύκολα στις καταστάσεις και σπάνια δημιουργούμε εντάσεις μεταξύ των ανθρώπων γύρω μας. Μας αρέσει αυτό και το παίρνουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα.
1: Όπα, ήρθε και ήλιος από τον Έννης.
0: Ναι.
1: Ήρθε και ένας ήλιος. Ήλιο, παιδιά, μέχρι να ζαβλακωθώ, να
0: λοιπόν,
1: γίνω χάλια.
0: Άκου λίγο.
1: Μέχρι να πάθω ηλίας.
0: Ένα ίσον κανένα. Θέλω ακόμα δύο απαντήσεις με τον ήλιο για να σας πω τι είστε κι εσείς που κάθεστε στον ήλιο. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τη σκιά.
1: Ήλιε μου, ήλιε μου.
0: Μόνο σκιά, Γιώργο. Ναι. Η άνεση είναι προτεραιότητά σου.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεσαι υπερβολές για να περάσεις καλά και προτιμάς να απολαμβάνεις την παραλία με ηρεμία. Είσαι πρακτικός, ψύχρεμος και συνήθως αυτός που σκέφτεται τις συνέπειες πριν κάνει κάτι. Πας καλά, καλέ. Έχεις γνωρίσει τον Γιώργο.
1: Ναι, πριν τα δικά σου ήταν μέσα πέσανε.
0: Φυσικά και ήταν
1: ναι,
0: μέσα.
1: Παιδιά, δεν έχει, σας έχει τύχει όταν πάτε σε beach bar. Το οποίο είναι οι ομπρελίτσες, δεν τις λες και μεγάλες, τις λες μικρές. Έχετε δει πως τριμωχνόμαστε όλοι στη σκιά. Ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Όχι, που δεν θα πάει σε μικρή ομπρέλα.
1: Την ώρα που γυρνάει ο ήλιος, κάνει τη σκιά πιο πίσω.
0: Άλλο αυτό.
1: Και τρέχουν όλες οι ξαπλώστρες σε αυτή την τρύπα σκιάς που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι κι εγώ, σε μια τρύπα σκιάς.
0: Λοιπόν, για εσένα τώρα που θέλεις και τον ήλιο, για τον Έννης των φίλων, ο μοναδικός ο οποίος απάντησε τον ήλιο, είσαι αισιόδοξος, γεμάτος ενέργεια. Σου αρέσει να απολαμβάνεις τη στιγμή, δεν φοβάσαι να ξεχωρίσεις και λατρεύεις την αίσθηση των διακοπών. Συνήθως είσαι κοινωνικός και δύσκολα θα πεις όχι σε μια αυθόρμητη βόλτα ή μια έξοδο.
1: Επίσης, εσύ προτιμάς ήλιο, σου λείπει και βιταμίνη D.

0: καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο εκπομπών να πω.
0: 10 και σήμερα, γιατί φεύγεις?
1: Θα φύγω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Μαζί μας ή πιο νωρίς?
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ανάλογα τις προτάσεις που θα έχω. Αλλά μία που λέγατε τώρα για ήλιο και σκιά, στις ομπρέλες και τα σχετικά, εγώ προτιμάω ήλιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω τα ωραίτερα γυαλιά που μου προστατεύουν τα ματάκια μου. Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήδος, βρίσκεις τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου για να βγάζεις και το κεφάλι έξω από την ομπρέλα. Μην το κρύβεις, μην το κρύβεις, αγάπη μου. Σου προστατεύουμε εμείς τα ματάκια Optics Poly Canary 7 και εκπτώσεις έως 60% και σε Gucci και σε Armani, σε ό,τι επώνυμη μάρκα θέλεις. Μόνο Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήδος σε περιμένουν. Και εγώ προτιμάω ήλιο, Μαρία μου, και είμαι αισιόδοξο άνθρωπο και να σου πω κάτι, και το κεφάλι έξω.
0: Ναι.
1: Όχι το κεφάλι μέσα, το κεφάλι όξο, όξο, όξο. Θέλω να κάνω αυτό τη μόδα που έχει φέτος. Λέει όλα τα κοριτσάκια κάνουν το ταν ταν τουν ταν.
0: Τι?
1: Τη διαφορά του μαγιού.
0: Τώρα το κάνουνε αυτό, Γεωργίτσα μου, έχεις μείνει λίγο καμιά 80ετία πίσω.
1: Από πέρσι ξεκίνησε η μόδα, λέει, που πρέπει, λέει, όλα τα νέα κορίτσια να δείχνουμε τη διαφορά του μαγιού
0: φυσικά
1: με το μαύρισμα.
0: Και πρέπει να το δείχνουμε, αυτή είναι η χαρά μας το καλοκαίρι.
1: Ναι, και...
0: Θα συμφωνήσω.
1: Και...
0: Εσύ τι έκανες?
1: Βγαίνω όλο στον ήλιο.
0: Ναι. Έκανες διαφορά?
1: Ακόμα για να δω. Όχι, τίποτα.
0: Και μια αποτυρίχωση να κάνεις.
1: Ένα, ρε πουλάκι μου. Ένα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά.
0: Να.
1: Πανέμορφες παραλίες. Είστε αγάριστοι.
0: Γιατί?
1: Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας.
0: Άρη Γεωργίτσα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το La La La, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στον χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως

0: Και αυτή σου μύρισε.
1: Αυτή κι αν μου μύρισε.
0: Έρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινή στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
1: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλιμπινή.
1: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινή σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
2: Αλιμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλιμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλιμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινήσεις θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινήσεις θα πας.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Τέλεια είναι, παιδιά, και στο τρελό περίπτωρο, γιατί τα έχει όλα. Δύσκολα θα πας και θα πεις «Α, δεν το έχει». Νομίζω δεν θα το πεις ποτέ αυτό, διότι νερό θέλεις. Έχουμε καφέ, έχουμε πάγο, έχουμε αντιλιακό, έχουμε δώρα τελευταία στιγμή, έχουμε ενεργειακά ποτά, έχουμε viral προϊόντα, έχουμε. Τι θέλεις, ρε παιδί μου, φουσκωτά έχουμε, μπρατσάκια έχουμε. Τι μπορεί να σκεφτείς και εμείς δεν το έχουμε. Και το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι? 24 ώρες, 24ωρο. Θέλεις το αντιλιακό σου οποιαδήποτε ώρα πας στην παραλία, θα πας στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας ή στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. 24 ώρες, 24ωρο σε περιμένουν τα πιο ωραία προϊόντα. Έμεινες από κάρβουνα? Τα έχουμε, ρε παιδί μου. Κατεβαίνεις στην παραλία το βράδυ για μπανάκι και θέλεις ποτάκι? Το έχουμε. Θες κοκτέιλάκι? Το έχουμε. Όλα τα έχουμε. Δύσκολα θα βρεις πράγματα από τα οποία δεν έχει το τρελό περίπτερο και σε περιμένει 24 ώρες, 24ωρο. Είμαστε έτοιμοι?
1: Πάνε έτοιμοι.
2: Γιώργος και Μαρία,

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-104-8. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας λέει η Μάρια και εμείς καλούμαστε να το βρούμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είμαστε έτοιμοι?
1: Πανέτοιμοι.
0: 1, 2, 3.

0: La la la la la la la la la la la.
1: Παρασύρθηκα. Ήταν η ημέρα τέτοια. 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα?

0: 2-10-300-104-8. Το σημερινό μας λαλαλα είναι πάρα πολύ ωραίο. 1, 2, 3 και. Καλημέρα, Βάνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και για να πάει καλή εβδομάδα, θέλω να μου τραγουδήσει το σημερινό μας λαλαλα. Με το 1, με το 2.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πώς βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
2: Παράσκευη πρωί.
1: Παράσκευη πρωί. Λαλαλαλαλαλα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
0: Μπράβο, Ρεβάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Μπορώ να κάνω μια διασκευή στο τραγούδι αυτό?
1: Ναι, αμέ.
0: Φάτε τα, ναι. Φάτε τα. Να μην μείνει τίποτα. Από το να λιμινήσει, παιδιά, λιμινήσει, πιντσαρία, σε περιμένει για να τα φάτε όλα. Να μην αφήσετε τίποτα, τα σπάσετε όλα. Να μην αφήσετε τίποτα. Και έχουμε πολύ ωραίο μενού για εσένα. Αν μπει και μέσω e-food, να παραγγείλει αυτό που ακριβώ θέλει. Αλλά προτείνω, παιδιά, κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα το πω και ακόμα μία φορά. Special πιτσάρα, καρμπονάρα, κέσαρα σαλάτα και μία μαργαρίτα. Αυτή η τετράδα είναι καταπληκτική.
1: Μια γλυκιά κρέπα στο τέλο, βάλε.
0: Εσύ παραγγείλω τι θες. Εγώ θα παραγγείλω αυτά που θέλω.
1: Βάλε μου τώρα και εμένα μια γλυκιά κρέπα.
0: Μπορώ, συγγνώμη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Μην είσαι τίποτα.
0: Δεν έχω ζαχάρο. Λοιπόν, σε περιμένει το πιο ωραίο μενού στην πιτσαρία Λιμπινήσεις μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ, 22-210-2520 για να κάνεις και εσύ τη δική σου παραγγελία.
1: Λοιπόν, πάμε. Η εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για συνεργασίες, ισορροπία και σωστές αποφάσεις. Ζητάει όμως προσοχή στις συνεννοήσεις σε έγγραφα και βιαστικές δεσμεύσεις. Πιο απαιτητική ημέρα, καρκίνη, κρύη, εγώκερη και δίδυμε. Κρύε, κάποιες υποχρεώσεις σε πιέζουν περισσότερο από όσο περίμενες και χρειάζεται να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Μην απαντήσεις παρορμητικά σε σχόλια ή απαιτήσεις τρίτων. Ημέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, ημέρα ευνοεί οικονομικές κινήσεις και δημιουργικές ιδέες. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μπορείς να πετύχεις έναν σημαντικό προσωπικό στόχο. Ημέρα σου ένα 9. Δίδυμε, οι πολλές πληροφορίες μπορεί να σε μπερδέψουν και να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Έλεγξε δύο φορές ό,τι συμφωνείς και ό,τι υπογράφεις. Ημέρα σου είναι ένα 6. Καρκίνε, οι οικογενειακές ή επαγγελματικές απαιτήσεις δοκιμάζουν την υπομονή σου. Μην προσπαθείς να λύσεις τα πάντα μέσα σε μία μέρα. Ημέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία επιστρέφει και οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση. Μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια νέα ευκαιρία. Ημέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, η οργάνωση και η πρακτική σκέψη οδηγούν σε σωστές αποφάσεις. Είναι ιδανική στιγμή για να τακτοποιήσεις οικονομικές ή επαγγελματικές εκκρεμότητες. Ημέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, η σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει τη γοητεία και τη διπλωματία σου. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες εξελίσσονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενες. Ημέρα σου είναι ένα 9. Σκορπιέ, η διέστησή σου λειτουργεί άψογα και σε βοηθά να αποφύγεις λάθη. Κάτι που σε προβλημάτιζε αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Ημέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, οι φίλοι και οι συνεργάτες σε στηρίζουν περισσότερο από όσο υπολόγιζες. Ένα νέο σχέδιο αποκτά καλύτερες προοπτικές. Ημέρα σου είναι ένα 8. Εγώκερε, οι επαγγελματικές ευθύνες αυξάνονται και χρειάζεται σωστή διαχείριση χρόνου. Απόφυγε την ένταση με πρόσωπα που έχουν διαφορετική άποψη. Ημέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, η διάθεσή σου βελτιώνεται και μια ευχάριστη είδηση μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου προς το καλύτερο. Ημέρα σου είναι ένα 8. Και ψαράκια, η ημέρα σε βοηθά να βάλει σε σειρά τη σκέψη και τα συναισθήματά σου. Κράτα μικρό καλάθι στις υποσχέσεις τρίτων. Ημέρα σου είναι ένα 7.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο έπιπλα@tiniakos.gr ή στο 210 28 12 600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral, το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο?
14: Το έχει πριν το ζητήσει.
13: Destral ΑΒΕ, αφίδε δούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
14: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
19: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
25: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
1: Σοκαφέ 104,8.

όμορφες καλημέρες. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτερούλα. Και αν δεν είσαι ήδη διακοπές, τι θα κάνεις για να σου φτιάξει η διάθεση? Θα συντονιστείς. Σόκεφε με 104,8 Στεφανία, σταματήπω με μεσημεριανή σου παρέα. Πάμε να το κάψουμε και σήμερα. Ένα υπέροχο τριώρο που ακολουθεί. Δυνατά η ένταση και πάμε να χορέψουμε.

0: καφέ.
1: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει

0: φωτιά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Και όχι μόνο φωτιά στη νύχτα, φωτιά και στη μέρα θα βάλουμε. Με μια στάση στο Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκεί που σε περιμένουν δροσερά κοκτέιλ, απίστευτες γεύσεις παγωτού, λαχταριστές βάφλες, υπέροχα γλυκά και θέα που σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο χαλαρός και να κάνει την κάθε στιγμή ακόμα πιο απολαυστική. Είτε για τον απογευματινό σου καφέ, είτε για το παγωτό σου, είτε για το βραδινό σου κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, το Queen Vanilla είναι πάντα μια πολύ καλή ιδέα. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας όλα αυτά. Μένεις εδώ στο καφέ με 104,8 και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τραγουδάρα.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
2: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατέρας, τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο, όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε, θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάτω να φανείς ένα ατύχημα.
0: Γιώργος
1: και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready!
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
4: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
4: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853. Dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Είστε έτοιμοι?

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πάντα, αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσεις εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Επειδή εγώ όμως σας αγαπάω και θέλω να είστε πάντα στα καλύτερά σας, έχω μία υπενθύμηση. Στο Unicorn στην Κριαζότου 41 στη Χαλκίδα οι εκπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με προσφορές που φτάνουν μέχρι και 50%. Μαγιό, εσώρουχα, μπιτζάμες, πολλές ακόμα επιλογές και για άντρες και για γυναίκες, αλλά και για παιδιά. Υπέροχη ποιότητα, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και τιμές που πραγματικά αξίζουν. Πρόλαβε τα αγαπημένα σου σχέδια πριν εξαντληθούν. Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Γιώργος Κακοσέως αμέσως τώρα και τι να σας πω, και αμέσως μετά χορεύουμε με Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

Τωτός Άγγελος και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Ζωκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και δεν γίνεται να μην αναφερθώ στο χθεσινό αγώνα, το παγκόσμιο κύπελο που κέρδισε η Ισπανία φυσικά έναντι στην Αργεντινή. Ήταν βέβαια και το τελευταίο παιχνίδι, παιδιά, του Μέση. Είτε βλέπεις τώρα μπάλα, είτε όχι. Τέτοιοι αθλητές, η αλήθεια είναι ότι γράφουν ιστορία και όταν αποχωρούν αφήνουν ένα μεγάλο κενό. Λίγο που το είδα χθες, ήταν λίγο συγκινητικό έτσι στο τέλος. Τον είδα έτσι, συγκινήθηκε και εκείνος. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, όλα ήταν όμορφα, ήταν όμορφα. Θοδωρής Φέρης και είπες αμέσως τώρα εδώ στον Ζωκαφέ με 104,8. Εσύ μου στέλνεις και το μήνυμά σου στο Viber, δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, και δυναμώνεις και ένταση.

0: στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πάρα πολύ κίνηση στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλια αλλά και στα Φανάρια στη Λιανιά μου. Όμως δεν πρέπει να αποχωρήσεις ποτέ, ξέρεις τι. Τα γυαλιά ηλίου σου όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ο ήλιος είναι πάρα πολύ έντονος. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλές επιλογές, μοντέρνα σχέδια, σωστή καθοδήγηση για να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά φαίνεται και το νιώθεις κιόλας. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν πας, στο καφέ με 104,8 και Νίκος Οικονομόπουλος που έρχεται σε λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Καλημέρα σας, κυρία Μαρία.
3: Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
3: Ναι.
2: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
3: 13 με 19.
2: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
3: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
2: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύο Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
3: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
2: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
3: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε στους άλλους.
4: Ρε Μαρία!
3: Ποιος είναι?
4: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Μαρία μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε.
3: Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
4: Μα και εσύ δεν πας σε
3: ημιυπόγειο. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
4: Ναι, ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
3: Θα τον σκοτώσεις.
4: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλ το να μαζεύει και να πατάει ηλίες, να βγάλει λάδι.
1: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
15: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
14: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
15: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
16: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
14: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
18: Μαρία, τι είπες?
19: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
18: Άστο,
19: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
18: Τι είπε το παιδί?
19: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
20: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαστε για να ξεκινήσει όμορφα το μεσημέρι μας. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου, προμεσημεριανή σου παρέα καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 2. Πολύ και συνεχόμενη μουσική έρχεται αμέσως τώρα. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Καλοκαιρινό τραγούδι από μέλισσες αλλά και αναβίση. Και πολλές, πολλές ακόμα επιτυχίες. Εσύ δυναμώνεις ένταση και πάμε να συνεχίσουμε. 104.

0: resposta do Luxo. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: η Γαρμπή και υποσυνείδητο. Σοκ FM 104,8. Και εμένα η λογική μου μου λέει όχι. Το υποσυνείδητό μου όμως μου λέει Drex Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας για να φας βάφλα. Τι θα ακούσω, παιδιά, το δεύτερο. Παγωτά, βάφλες γλυκά, επιλογές που σε βάζουν σε πειρασμό με το που τις βλέπεις. Το τέλειο είναι ότι τα απολαμβάνεις όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα. Με την καλοκαιρινή έτσι διάθεση που έχουμε όλοι. Οπότε, αν είσαι βόλτα στην παραλία ή αν θέλεις να κάνεις μία στάση μέσα στη μέρα, παίρνει από Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Σοκ FM 104,8 μένεις εδώ και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει: κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
3: Θέλει να μπει.
2: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Αλυμπινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
6: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
7: Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
6: Dream Coast.
8: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
3: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: από Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση με προσωπική εξυπηρέτηση και επιλογές πραγματικά για όλη την οικογένεια, πάρα πολλά γνωστά brands, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. Έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις, θα βρεις πράγματα μέχρι και 50% έκπτωση, οπότε είναι η καλύτερη περίοδος να πας τώρα. Unicorn Κρυεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τραγουδάρες εδώ, συνεχίζουμε παρέα. Δήμος Αναστασιάδης και Φθές. Αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός τα κατάφερες. Αλλά φυσικά σου έχω και πάνω κι άμμο, ξέρεις πολλούς.
1: Φθές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Ξένος και άμος και ξέρεις πόλους εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου και παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Να σου πω ότι τα γυαλιά είναι από τα πράγματα που φοράμε κάθε μέρα και πολλές φορές δεν δίνουμε την απαραίτητη σημασία στο πόσο πολύ επηρεάζουν την εικόνα μας, την άνεσή μας και φυσικά την όρασή μας. Αν λοιπόν θέλεις να διαλέξεις σωστά, παίρνα μια βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλές επιλογές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, αλλά φυσικά και φακούς επαφής. Είναι και κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53 και δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται Αλκατράς ολοκένουργιο τραγούδι Τυφώνες.

0: καλοκαιριά.
1: Τι τραγουδάρα έχουν βγάλει, παιδιά. Αλκατράς και Τυφώνες ολοκένουργιο και το ακούμε εδώ παρέα. Γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορήσω. Καφέ με 104,8. Πολλά φιλιά στον Νεκτάριο, στην Ελένη, στον Νίκο, αλλά και στο Γιώργο που μου λέει. Δηλαδή, για να καταλάβω, μου πήρε 6 χρόνια να πείσω τη μικρή να μην φοβάται το σκοτάδι για να γυρίσει και να μου πει ότι θα γυρίσω το πρωί. Νομίζω πολλοί πατεράδες ταυτίζεστε. Παιδιά, όλα έτσι είναι, όλα στη ζωή είναι. Υπομονή, ψυχραιμία, στο καφέ με 104,8. Μένεις εδώ και επιστρέφω με Θοδωρή, Φέρη και Πλάτη.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του, μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ που θέλεις.
1: Ω, παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
10: Μόνο Destral δε δούσεις.
9: Αλουμίνιο, σίδηρος.
10: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
9: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσει. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ολιά της. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
0: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
0: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαστε παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου από τις 11 μέχρι και τις 2 να ακούσουμε μουσικάρες. Δυναμώνεις ένταση. Πριν δυναμώσεις ένταση, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber. Σου θυμίζω το τηλέφωνο είναι 697-800-1048. Περιμένω μηνύματα από όλους που βρίσκεσαι, από πού με ακούς, έτσι να κάνουμε λίγο σουσού. Και τώρα θα δυναμώσεις ένταση. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί ολοκένουργιο έρχεται αμέσως τώρα. Και μετά σου έχω πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος Σαμπάνης, πάντα αγαπημένος και πάντα το ακούμε εδώ παρέα σου και φέμε 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, ποιότητα και να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, μία είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. Είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε ψάχνεις για φακούς επαφής, θα τα βρεις όλα εκεί. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Σου θυμίζω ότι τρέχουν προσφορές. Σου θυμίζω ότι τρέχουν εκτόσεις. Τρέξε να προλάβεις τα αγαπημένα σου σχέδια. Μένεις εδώ. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο για να χορέψουμε.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας εσύ, του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
3: Τι, δεν κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
8: Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.

FM 104,8 και για ποιον χτυπάει η καμπάνα, φυσικά χτυπάει για Queen Vanilla. Για να απολαύσεις το παγωτό σου, τη λαχταριστή σου βάφλα, τα υπέροχα κοκτέιλάκια σου, όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα με την υπέροχη θέα της παραλίας Χαλκίδας. Και το καλύτερο, η εξυπηρέτηση είναι πάντα χαμογελαστή και το προσωπικό σε κάνει να νιώθεις πραγματικά όμορφα. Γιατί με καλή παρέα, μια γλυκιά απόλαυση και αυτή τη θέα δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο για να απολαύσεις το καλοκαίρι σου. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Και σου έχω αμέσως τώρα τραγουδάρα, δυναμώνεις ένταση στο τέρμα, Ιβάν Γκρέκο, Μιχάλης Καραγκούνης, Σεν Λόρεν, ολοκένουργιο, μπερδέματα, θα το ακούσουμε εδώ παρέα στο FM 104,8.

Ήδη το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκεφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και να σου πω κάτι τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι, πάρα πολύ πρακτικό. Τα σωστά εσώρουχα κάνουν τεράστια διαφορά μέσα στη μέρα. Να είναι άνετα, να μην σε πιέζουν, να μην διαγράφουν, να μπορείς να τα φοράς με όλα. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλές επιλογές, εσώρουχα χωρίς ραφές, πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα. Και όχι μόνο εσώρουχα, θα βρεις και μπιτζάμες, θα βρεις και μαγιό, θα βρεις πάρα πολλά προϊόντα με έως και 50% έκπτωση. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, τρέξε να προλάβεις τα δικά σου αγαπημένα. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται εδώ για να το ακούσουμε παρέα και να χορέψουμε δυνατά. Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος Κακοσέως και κάνε μας τη χάρη. Είμαστε στις 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου, παιδιά, περνάει και αυτός ο μήνας σιγά-σιγά. Τρεις μήνες έμειναν για να φύγει και ο ανάδρομος Ερμής και να πούμε φτούξε ελευθερία. Εγώ σου θυμίζω ότι σήμερα έχει γιορτή ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Στείλε τα μηνύματά σου. Πες τις ευχές σου και πάντα να είσαι εδώ συντονισμένος. Στο καφέ με 104,8 μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται το τζίνι της λέει, ω, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω,
0: ρε πουλάκι μου.
2: Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει, τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μικρό εμφραγματάκι.
0: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
9: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
14: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
13: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
14: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
13: 60%? Πολύ καλό αυτό.
14: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
13: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
14: Optics Poly.
13: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
12: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
16: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
12: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
17: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
18: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο?
3: Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Dream Coast. Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
13: Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
13: Θα φας?
11: Όχι.
13: Θα φας?
11: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Shock FM 104,8. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ μόνο μία παραλία ξέρω γυμνιστών.
2: Μα δεν κάνεις γυμνισμό!
1: Καταρχάς, ποιος σας είπε δεν κάνω.
2: Εγώ.
1: Επειδή το λες εσύ, σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Δεν κάνεις.
1: Όταν πάμε παρέα δεν κάνω. Όταν δεν πάμε παρέα κάνω.
2: Ρε, να σου πω, πότε έκανες τελευταία φορά γυμνισμό?
1: Στη βάφτισή μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
7: Weekend parties. Stay healthy στο Two Speed Park and Water Ski Park.
8: Πολιτικά Ευείας.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα.
10: Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίσι, εσύ?
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.
4: Είστε έτοιμοι?
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295 35005.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 2290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέμ 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Κίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
0: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
1: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό,
2: ναι,
3: είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Σακωνόμαστε.
1: Οι σταγόνες
3: Παναγίες το ξεκινάω.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν.

0: το στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα. Θέλετε κι άλλα.
1: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό.
1: Όπω το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
3: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
4: ναι,
3: στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάωρια, κάνουμε τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
4: Σιγά μα ρε.
5: Να ρωτήσω κάτι.
4: Το έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά?
0: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
4: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
0: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού.
6: Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
4: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
3: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει, θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
7: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
8: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Μου το πει Μέρη.
8: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
9: Και αυτό παλόκα.
8: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
9: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
8: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
15: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
18: Σε σένα μιλάω.
17: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
18: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
17: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
18: Έχω έρωτα μαζί σου.
17: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Βόλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
2: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
3: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
2: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, τώρα σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν με φλερτάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Αχ, τι ωραία που είναι η Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Να είμαστε καλά. Είμαστε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν το συζητάμε. Όλοι φεύγουν, άλλοι φεύγουν, άλλοι γυρνάνε.
2: Νεύρα μυρίζομαι.
0: Όχι καθόλου. Γιατί αυτή την εβδομάδα να έχουμε νεύρα?
2: Όχι, επειδή φεύγουν όλοι. Εγώ γι' αυτό το λέω.
0: Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα σου, Αντρέα μου, που λένε και στην Κύπρο.
2: Ναι, ναι, Κύπρο δεν έχω πάει, αλλά
0: θα έρθει και η ώρα σου. Εντάξει, μη μου αγχώνεσαι. Τι κάνεις, πώς ήταν το weekend, για πες μας τα νέα σου έτσι πάρα πολύ γρήγορα.
2: Κοίταξε, πήγα πάρα πολύ για μπάνιο, πήγα και το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, την Κυριακή είναι λίγο άστο, λίγο πάθαμε μια περιπέτεια εκεί πέρα.
0: Α, είχατε μια περιπετιούλα.
2: Ναι, ναι, ναι, άστο, κάτι.
0: Θα μας τα πεις.
2: Κάτι τσακωμούς, κάτι τέτοια. Δεν σου λέω ακόμα τίποτα, δεν είναι νωρίς.
0: Τσακώθηκες εσύ με άνθρωπο?
2: Όχι εγώ.
0: Δεν το πιστεύω. Είπα κι εγώ, γιατί πιο καλόβουλο, πιο αυτό καλό πλάσμα από σένα δεν υπάρχει στον πλανήτη. Έβγαλα μια ειρωνίτσα, η αλήθεια είναι αυτή. Έλα ρε, αφού σε αγαπάω, γι' αυτό τα λέω αυτά, αφού το ξέρεις. Εσείς τι κάνατε εκεί έξω, για πείτε μας τα νέα σας. Για ξεκινήστε να βομβαρδίζετε το Viber με τα δικά σας ωραία μηνύματα. 697-800-1048. Καλή εβδομάδα. Αχ, ήρθαμε.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, ξέρω τον πραγματικό λόγο που έφαγε κόκκινη κάρτα χθες.
2: Ναι.
1: Ο παίκτης της Αργεντινής, Φερνάντες, πώς τον λένε αυτό,
2: θύμισε.
1: Ρωτάω εσένα τώρα.
2: Ξέρω
1: τον πραγματικό λόγο.
2: Τι έγινε.
1: Που διώξανε, τον έβγαλε αυτό τον παίκτη, του έριξε κόκκινη. Ξέρω τον πραγματικό λόγο.
2: Θύμισε, μου είχε πει θα κερδίσει η Αργεντινή.
1: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί αυτό τον παίκτη εγώ τον μάτιασα, παιδιά. Ναι, λέω Παναγία μου, ωραίο αγόρι αυτό. Και κοίτα τι καθαρή, τι ωραίο οδοντοστοιχεία. Τι ωραίο χαμόγελο. Έφαγε πρώτα την κίτρινη, μετά ήρθε και η άλλη κίτρινη, κατάλαβες, και έγινε κόκκινη.
2: Έγινε
1: ή κατευθείαν κόκκινη, δεν θυμάμαι. Όπως και να έχει, με ένα παίχτη λιγότερο έπαιξε από κάποια στιγμή και έπειτα η Αργεντινή. Όχι ότι είχε διαφορά όπως ξεκίνησε.
2: Όχι, εντάξει.
1: Συγχαρητήρια να πούμε στην Ισπανία.
2: Εγώ στο είχα πει ότι θα κερδίσει.
1: Το έχεις πει εσύ.
2: Ναι,
1: ε?
2: Ναι, το είχα πει.
1: Mm-hmm.
2: Και γενικά και από κόσμο έτσι που ρώταγα.
1: Ναι.
2: Όλη η Ισπανία λέγανε.
1: Και επειδή λέγανε άλλοι, το έλεγες και εσύ.
2: Όχι, εγώ πάλι, λέω.
1: Εγώ πάλι όποιον κόσμο ρώταγα, όλοι μου λέγανε Αργεντινή θα κερδίσει.
2: Ναι.
1: Αλλά τελικά είδες, το σήκωσε η Ισπανία και μπράβο τη, το έδωσε. Και ο Τραμπ ήταν εκεί.
2: Ο Τραμπ ρε.
1: Και το χάιδευε και το τραγούδαγε και το καλά.
2: Ρε, εσύ πραγματικά, ο Τραμπ γιατί ήταν εκεί μπροστά. Ήταν σε βάση, εγώ θα κάτσω με την νεολαία, α πούμε. Πραγματικά, α πούμε.
1: Πραγματικά και τον κάνανε διακριτικά, ρε παιδί μου, να τον κουνήσουν. Τίποτα. Εκεί με στη μέση να είναι, παρόλο που το γιουχάισμο που έφαγε.
2: Το άκουσα γι' αυτό.
1: Πραγματικά. Αυτός χαιρότανε σαν μικρό παιδί μου, ρε.
2: Ναι, ή δεν άκουγε ή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, όλο αυτό που μας μένει ήταν ότι πραγματικά τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση στο τελείωμα.
2: Τι κλάμα ήταν αυτό. Πολύ, ναι, έκλαψε εσύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, συγκινήθηκα εγώ. Συναχωρήθηκα.
1: Καλά, όλοι συγκινηθήκαμε. Είτε είσαι Αργεντινή, νομίζω, είτε δεν είσαι. Συγκινήσε, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις έναν παίκτη, ο οποίος έκανε τη μεγάλη του την προσπάθεια. Και όταν ξέρεις κιόλας ότι δεν θα τον ξαναδεί σε Μουντιάλ.
2: Ναι, ισχύει.
1: Νομίζω ότι ένα δάκρυ το ρίχνεις κι εσύ. Εν τω μεταξύ, η Αργεντινή λέει κέρδισε ένα βραβείο. Έγινε η πρώτη ομάδα στα τελευταία 60 χρόνια που δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια στα πρώτα 90 λεπτά ενός τελικού Μουντιάλ.
2: Ορίστε, κάτι το διάβασα αυτό. Κάτι είναι κι αυτό, εντάξει.
1: Με τον τερματοφύλακά τους να έχει βαρεθεί τη ζωή του.
2: Πόπο, ναι, ρε.
1: Να κάθεται, έχουν βγει πάρα πολλά έτσι, πάρα πολλές φωτογραφίες. Να κάθεται να διαβάζει εφημερίδα και καλά, να κάθεται να ρίχνει έναν υπνάκο. Ήταν ένας από την αρχή έτσι ένας άνωστος, άοσμος αγώνας.
2: Από όλο τον αγώνα, εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπίμπερ. Αν με ρωτάς.
1: Μπράβο, είδαμε τη Σακύρα στα 49 της χρόνια να είναι καλά το κορίτσι, βάζει κάτω 30.
2: Ναι, ρε, τι κούνημα ήταν αυτό.
1: Είδαμε τον Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος. Εκπληκτικός όμως. Είδαμε την Μαντόνα κόντινη. Μαντόνα, τι
2: έκανε. Δεν φοράει τα κούνια.
1: Την βάλανε δίπλα σε δύο ντερέκια, ξέρω εγώ.
2: Το Ρονάλντο και το Ροναλντίνιο.
1: Μπράβο, ναι. Οπότε φάνηκε έτσι μια διαφορά. Ποιον άλλον είδαμε, γενικά ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση όμως.
2: Πολύ ωραία, τρομερή. Να ξεδιάβασα εγώ για τα εισιτήρια, τα μαθαίες. Πόσο κοστίζουνε.
1: Α, όχι, δεν έμαθα.
2: Άστο. 11.000 διάβασα, κάτι τέτοια.
1: Το ένα!
2: Νομίζω ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που πήγαιναν όλη η οικογένεια μαζί και με τα παιδιά τους, πώς θα πληρώσανε.
2: Θα είχαν κάποιο πακέτο μάλλον.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Μας λέει ο Νεκτάριος. Η ηρωνίτσα σου, Ελένη, ήταν το κάτι άλλο. Ορίστε, βρε, αρέσει η ηρωνίτσα. Έτσι, για να ξεκινήσει δυναμικά η εβδομάδα, θέλει λίγο πείραγμα ο Ανδρέας. Λίγο όμως, μη θυμώσει και φύγει. Που να πάει, βρε, που θα βρει χειρότερα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Και νομίζω ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας κοροϊδεύει λιγουλάκι. Λέγανε ότι η Δευτέρα, η σημερινή μέρα, θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Και τώρα τα αλλάξανε και λένε ότι Τρίτη, Τετάρτη έρχονται και Πέμπτη, μη σου πω. Έρχεται τριήμερο της απόλυτης ζέστης. Έρχεται τριήμερο καύσωνα. Έρχεται τριήμερο που θα σκάσουμε, θα πλαντάξουμε, θα λυσάξουμε. Αλλά ο Κεφίρ νομίζω είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας τα πει αυτά.
1: Βεβαίως. Καλησπέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή βραδιά.
1: Τι κάνεις, κουκλάρα μου?
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μαύρησα.
1: Μαύρησες. Αλλά ρε, είναι σου ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
1: Έχει μαυρίσει μόνο από το ένα χέρι μου, φαίνεται.
0: Αφού σου είχα πει και την προηγούμενη φορά το ότι επειδή αυτό με βαράει και στο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: πάντα είναι πιο μαύρο το αριστερό.
1: Ναι, τώρα το βαρτίζει, μου πέφτει το φως και λέω.
0: Κοίτα.
1: Ωραία, τώρα τι να κάνεις?
0: Τίποτα. Έχω κάνει το μαύρισμα του ταξιτζή.
1: Εκτός αν πας είναι οδηγός.
0: Να βάρω οδηγό να με βοηθάει στο να μαυρίσει και το δεξί.
1: Μπράβο, αν δεν έτσι, εγώ προσφέρομαι.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι εκεί θα κατέληγε το θέμα. Για πες τον καιρό τώρα να ενημερωθεί ο κόσμος, θα σκάσουμε τελικά, τι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, σήμερα που λες επικρατεί ηλιοφάνεια, λέει, με θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς. Ενώ η μέγιστη αναμένεται να φτάσει στους 38 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Η άνεμη είναι γενικά ασθενής και δεν αναμένονται βροχές.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της Θεράς Ελλάδας και της Εύβοιας.
0: Αχ, καλέ, τι ωραία που τα λέει σήμερα. Τι έγινε?
1: Ναι. Έως το απόγευμα. Με αυξημένο κίνδυνο, λέει, για ευπαθείς ομάδες.
0: Τα καύσωνα θα έχουμε αύριο μεθαύριο, γιατί
1: ναι, Τετάρτη. Τετάρτη θα γίνει χαμός.
0: Α, Τετάρτη.
1: Τετάρτη θα καούμε ζωντανή.
0: Ω, Παναγία μου. Παγωτάκι, παιδιά. Εφοδιαστείτε με σούπερ παγωτό, δροσιστικό, υπέροχο. Από το αρτοπείο Λιά τη Πιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο. Και γλυκάκι. Ωραία, να ξεχάσουμε τον πόνο μας, να ξεχάσουμε τον καύσωνα. Τι να κάνουμε. Υπέροχο χειροποίητο παγωτό δική του παραγωγή. Ό,τι πρέπει σε υπέροχε γεύσει. Αρτοπείο Λιά τη Πιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργο και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
0: Σωστό.
3: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλε η άκρη.
0: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βλαμμένο το παιδί.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσις, hey!
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
3: Yeah, summer competition.

0: ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
3: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM.

0: Πού ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες?
1: Πού ήτανε?
0: Πού ήτανε χθες? Ήταν στο τελικό του Athens Open ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Ο πρωθυπουργός μας και η Μαρέβα Μητσοτάκη εμψύχωσαν τη Μαρία Σάκαρη. Ήταν και ο γιος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τι γλυκό παιδί αυτό είναι.
1: Πολύ γλυκό.
0: Πολύ γλυκό και συμπαθητικό παιδί. Τι ρωτάτε, έχασε η Μαρία Σάκαρη.
1: Ναι, γιατί ρώτησε κάποιος, δηλαδή πραγματικά.
0: Κακόβουλοι άνθρωποι και διάφορες φήμες βγήκαν και είπαν το ότι. Επειδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα στην εξέδρα.
1: Γι' αυτό έχασε.
0: Γι' αυτό το λόγο έχασε η Μαρία Σάκαρη. Έλα ρε, παιδιά.
1: Ποιος το λέει αυτό? Εγώ ούτε που το σκέφτηκα.
0: Μα τρομερό δηλαδή. Σταματήστε πια αυτές τις φήμες όλη την ώρα. Έχει καταντήσει αηδία. Δηλαδή κρίμα. Κακία. Μπράβο. Έκανε και αφιέρωση η Μαρία η Σάκαρη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τα παιδιά είναι αραβωνιασμένα και ετοιμάζουν το γάμο του. Τώρα παντρεύονται, νομίζω, τον άλλο μήνα. Σε δύο μήνες. Πάντως παντρεύονται προσεχώς. Του λέει λοιπόν από το μικρόφωνο: δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
1: Τι, ναι. Έτσι το είπε αυτό.
0: Παιδί μου, το είπε κατά λέξη, αυτό λεξί, όπως το είπα εγώ τώρα. Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Και αυτό δεν ακούγεται λίγο.
1: Προσβλητικό.
0: Λίγο προσβλητικό.
1: Ρε συνέ, είναι σαν να του λέει, ας πούμε, δεν περίμενα ποτέ να σε γουστάρω, κάπως έτσι, παιδί μου.
0: Ναι, ότι δεν θα έπρεπε να έχεις ελπίδα εσύ.
1: Μπράβο, με τέτοια φάτσα δηλαδή. Πώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα, Παναγία μου.
0: Έλατε.

0: όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλησπέρα στο Γιάννη, είπα. Δεν είπα, λέω τώρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα στη Μέρη, στην Τασία, στην Ιφηγένεια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στον Ιωάννη. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στην Ελένη. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. 1 εκατομμύριο ευρώ. Εδώ σας θέλω.
1: Με την
0: προϋπόθεση βέβαια να βλέπετε την ίδια ταινία για 24 ώρες. Τελειώνει, την ξαναβάζεις. Τελειώνει, την ξαναβάζεις. Τελειώνει, την ξαναβάζεις.
1: Τουαλέτα μπορώ να πάω. Ποια...
0: ναι, μωρέ, άντε πήγε λίγο τουαλέτα στο
1: ρητέπο. Αυτό ρε, 24 ώρες τώρα.
0: Ποια ταινία θα ήταν αυτή? Να παίρνουμε και καμιά ιδέα. Έτσι απόψε θέλω να κάνω movie night.
1: Movie night, ωραίο.
0: Έτσι θέλω σήμερα Δευτέρα να ράξω σπίτι και να δω ταινία. Οπότε με αφορμή και αυτή την ωραία ερώτηση που έχουμε σήμερα, το ωραίο μας το δίλημα, να μας πείτε ποια ταινία θα βλέπατε για 24 ώρες για να

0: καμιά ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: 697-800-1048. Αν σας έδιναν 1 εκατομμύριο ευρώ με την προϋπόθεση να βλέπετε την ίδια ταινία για ένα ολόκληρο 24ωρο. Ποια ταινία θα ήταν αυτή, Αντρέα?
1: Να σου πω, είναι μόνο ταινία ή μπορώ να κάνω και να πάρω και σειρά, ας πούμε, να βλέπω?
0: Και εγώ σκέφτηκα τη σειρά, να σου πω την αλήθεια, αλλά όχι, παιδιά, δεν θέλω σειρά. Γιατί αν ήταν σειρά, εγώ θα βλέπα το Ρυφηφή, για παράδειγμα, και πάλι.
1: Ναι, ή το Τόλμη και Γοητεία. Πολύ ωραία και αυτή.
0: Τόλμη και Γοητεία δεν θα σε φτάνουν, βρε, 24 ώρες. Θα θέλεις και συνέχεια μετά.
1: Το λέει επειδή είναι και τις εποχές σου, γι' αυτό.
0: Ορίστε τα παιδιά. Είπε κάτι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είπε κάτι το κουνούπι του στο στούντιο. Είπε κάτι.
1: Τέλος πάντων. Εγώ άρχοντα δαχτυλιδιών. Που είναι και μεγάλες.
0: Ορίστε και η Μέρη το ίδιο λέει.
1: Ναι,
0: άρχοντα των δαχτυλιδιών μόνο λέει. Α, παιδιά, εγώ δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία.
1: Χάνεις.
0: Λες αν ευκαιρία να τη δω τώρα που έχω 24 ώρες μπροστά μου.
1: Σκέψου κάτι, δεν είναι 3 ώρες. Για να καταλάβεις.
0: Α, οπότε μια χαρά θα με βγάλει. Ναι, θα βαρεθώ κιόλας.
1: Ναι, ρε,
0: για πείτε, παιδιά, και εσείς τη γνώμη σας πάνω στο θέμα. Ποια ταινία βασικά θα βλέπατε για 24 ώρες, γιατί θα παίρνατε και 1 εκατομμύριο ευρώ. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Τα Σαββατοκύριακα στο Τους είναι μοναδικά. Και τι που είναι Δευτέρα σήμερα. Σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο πόσο ωραία περάσαμε και το Σαββατοκύριακο που θα έρθει πόσο ωραία θα περάσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, περνάει πιο εύκολα η εβδομάδα. Τα Σαββατοκύριακα λοιπόν στο Τους, τα πολιτικά ευεία έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Τους τα πολιτικά ευεία και καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει. Και απόψε μπορούμε να πάμε και αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά και stay salty όλο το καλοκαίρι. Καλέ, τι ωραίες ταινίες που στέλνετε. Ξαφνικά 30, λέει η... Ποια το λέει αυτό? Το λέει το Ευουλίνη.
1: Δεν την έχω δει αυτή.
0: Αν σας έδιναν 1 εκατομμύριο ευρώ με την προϋπόθεση να βλέπετε την ίδια ταινία για ένα ολόκληρο 24ωρο, ποια ταινία θα ήταν αυτή? Ξαφνικά 30, αγαπημένη. Λέει, δεν μου έρχεται και εμένα ποια ταινία είναι αυτή. Πρέπει να είναι κωμωδία.
1: Ναι, νομίζω. Εγώ την έχω δει, ρε παιδί μου. Το εξοφλέδι θυμάμαι δεν την έχω δει.
0: Α, Άρχοντα των δακτυλιδιών και άλλοι μας λένε για τον Άρχοντα. Επίσης, ο Νεκτάριος λέει το μόνο στο σπίτι. Αφήστε με να το βλέπω μία εβδομάδα συνεχόμενα, κανένα πρόβλημα.
1: Α, ωραία, και το μόνο στο σπίτι.
0: Μόνο στο σπίτι, ε.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα στην Κατερίνα, η οποία μας λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα που μας κρατάτε στην τροφιά κάθε απόγευμα από Κατερίνα, Λίτσα και Δάφνη. Ωραία, δεν λέει ταινία, δεν πειράζει. Καλησπέρα στο Χρήστο, ο οποίος λέει Mission Impossible.
1: Α, τρομερές ταινίες.
0: Ή οποιαδήποτε λέει με τον Tom Cruise.
1: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε, περνάει και πιο γρήγορα το 24ωρο με την περιπέτεια, ε.
1: Ναι, ρε, εσύ, πας καλά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η Παυλίνα μας λέει με 1 εκατομμύριο ευρώ ταινία να είναι και ό,τι να είναι.
1: Μπράβο, και το αλήξει το ναυτικό, εγώ δεν έχω θέμα, το βλέπω.
0: Βουβός κινηματόγραφος.
1: Ναι, ρε, βάλτε και αυτό, δεν έχω θέμα.
0: Η Ξένια λέει το Τιτανικό, Παρθένος ετών 40, λέει ο Γρηγόρης. Που τη θυμήθηκε σε συγκριγόρα την ταινία.
1: Πραγματικά.
0: Το ημερολόγιο, λέει η Κατερίνα.
1: Όχι, κλάψα.
0: Έλα ρε παιδιά, γιατί?
1: Ναι, βάλε μου και μετά και το χάτσικο και να μου τελειωθώ.
0: Καλά λέει ρε παιδιά, ρε η Κατερίνα, καλά, θα κλαίμε όλο το 24ωρο τώρα, είναι κρίμα. Λοιπόν, για πείτε μας, για συνεχίστε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 697-800-1048. Αν σας έδιναν 1 εκατομμύριο ευρώ με την προϋπόθεση για ένα 24ωρο να βλέπετε την ίδια ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
13: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
14: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
15: Άρα ξεκινάμε.
14: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
15: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσεις. Η βάση για κάθε κατασκευή.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και αν σας έδιναν 1 εκατομμύριο ευρώ με την προϋπόθεση να βλέπετε την ίδια ταινία για 24 ώρες συνεχόμενα. Τελειώνει, ξαναβάζεις. Τελειώνει, ξαναβάζεις. Το πράσινο μήλι, λέει Βάσο.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Το πράσινο μήλι.
1: Είσαι πολύ βάρη.
0: Αχ, θα συμφωνήσω. Που εγώ δεν συμφωνώ, Βάσο, με τον Ανδρέα συνήθως. Το ξέρεις, το ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα κι εγώ θα συμφωνήσω. Γιατί πραγματικά το πράσινο μήλι είναι μια ταινία, είναι μια ταινία φανταστική. Την έχω δει μία φορά, ναι, αλλά δεν μου πάει καρδιά να τη δω δεύτερη. Είναι και αυτές οι ταινίες που δεν μπορείς να τις δεις δεύτερη φορά.
1: Να βλέπεις τώρα τον άλλο να ψήνεται εκεί πέρα στην καρδιά.
0: Αμάνεση, Ανδρέα.
1: Ενέρεση.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα μας λέει Χάτσικο. Άλλη ταινία από εκεί που
1: πέρασε. Άντε από εκεί.
0: Ρε κορίτσια, τι πάθατε
1: Μπράβο.
0: Σήμερα.
1: Και το 1 εκατομμύριο να το χαλάσω στους ψυχολόγους. Δηλαδή, μα.
0: Εδώ που τα λέμε έχει και τα δίκια του, έτσι. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσει που είστε σε mood, έτσι, να δείτε πιο μελαγχολικές ταινίες. Αφήνουμε τις ταινίες, πάμε να πιάσουμε ένα καλό τραπέζι στο σχολαρχείο, να τα ξεχάσουμε όλα, να φάμε, να πιούμε καταπληκτικά και να πληρώσουμε πολύ πολύ λίγα χρήματα να κεράσουμε και την παρέα μας. Αν σήμερα λοιπόν η παρέα κανονίζει έξοδο, το σχολαρχείο είναι η καλύτερη πρόταση στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες, μιας και κάνει και τέτοια ζέστη.
1: Ναι.
0: Μα τέτοια ζέστη. Και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και τι κοινό έχει.
1: Oh.
0: Μία αγγλίδα.
1: Ναι.
0: Μία αγγλίδα. Μία κλίση της τροχέας.
1: Ναι.
0: Και η παραλία Κορασίδα.
1: Κορασίδα, ωραία.
0: Κάπου είσαι και εσύ μέσα, νομίζω.
1: Είμαι και εγώ μέσα σε όλο αυτό.
0: Θα μάθετε σε λίγο.

0: Και ήταν μία Αγγλίδα. Ένας Έλληνας.
1: Σαν ανέκδοτο ακούγεται.
0: Μία Αγγλίδα, ένας Έλληνας.
1: Όπου ήταν κι άλλοι.
0: Ένα αυτοκίνητο.
1: Ένα αυτοκίνητο, ναι.
0: Μία παραλία.
1: Μπράβο.
0: Και μία κλίση της τροχέας.
1: Μπράβο.
0: Στην οποία την έφαγες εσύ.
1: Απόλυτη. Απόλυτη κορασίδα. Μόνο εγώ πες να φάγα κλίση.
0: Γιατί ρε εσύ, Ανδρέα, τέτοια εγκατεμιά.
1: Δεν ξέρω ρε εσύ, εγώ για ένα μπάνιο πήγαινα.
0: Για ένα μπάνιο πήγες, πόσο σου κόστησε? 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ, εντάξει, έστω, οκ. Okay.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγα που λες την κορασίδα, που το ήθελα. Ναι, και βλέπω, επειδή μου είχε πάρα πολλά αμάξια. Γινόταν ένα χαμό. Λέω, α πάω, λέω μέσα. Λέω, μπα και παρκάρω, μπα και βρω κάπου να παρκάρω.
0: Ναι.
1: Βρίσκω που λες ένα κενό και από πίσω έχω άλλα 6 αμάξια.
0: Που περιμένουν, ναι.
1: Ήταν από πίσω μου.
0: Που περιμένουν να παρκάρουν ή να πει από πίσω παρκαρισμένα.
1: Ναι, όχι, περιμένουν.
0: Α, περιμένουν.
1: Ναι, okay. Πηγαίναμε μαζί. Μαζί. Εγώ και άλλα 6 αμάξια.
0: Ωραία.
1: Σε κάποια φάση βλέπω μπροστά μου ένα άλλο αμάξι.
0: Να έρχεται.
1: Να έρχεται προς τα μένα. Mm. Και δεν μπορούσα να κάνω ούτε δεξιά τριστή, γιατί από κάτω είναι γκρεμός.
0: Oh.
1: Από αριστερά βουνό, δεξιά γκρεμός.
0: Εκεί δεν υπάρχει ποιος επιτρέπεται, ποιος προλάβει είναι το.
1: Ναι, ρε, εσύ. Παρκάρουν να ξεκινήσει στα πλάγια.
0: Όποιος προλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, βρίσκω πολύ σε ένα κενό και το αφήνω. Τέλος πάντων, εμείς τα πολεγώ ήταν δύο αμάξια. Με μια Αγγλίδα από πίσω.
0: Η Αγγλίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία και... η Αγγλίδα.
1: Όχι.
0: Άμα ήταν ωραία, θα τη έκανα άκρη να περάσει η γυναίκα, κατάλαβε. Επειδή δεν βλεπόταν, έλεγε.
1: Μπράβο, δεν ήταν όμως από τη μεριά των 6 αμαξιών, ήταν από τη μεριά των 2.
0: Κατάλαβα.
1: Και έλεγε, κάντε, λέει ο μπροστινός της, κάνε, κυρία μου, λέει πίσω, λέει, γιατί τα 6 αμάξια δεν μπορούν να κάνουν πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε εμείς που είμαστε 2 αμάξια.
0: Μπράβο,
1: όχι, λέει, δεν κάνω.
0: Α, παπά, δεν έκανε.
1: Σε κάποια φάση κλείνει τα παράθυρα, mm-hmm. δεν μιλάγε σε κανέναν, είχε κλείσει τις πόρτες και δεν έκολουνται πίσω τον μπροστά.
0: Και κάλεσε την αστυνομία.
1: Μπράβο, και λέει, θα καλέσω την τροχέα, λέει. Κατεβαίνει μια κοπέλα και την έβγαζε βίντεο εκεί, έγινε χαμό. Θα σε κάνω, ναι. Εγώ μεταξύ στα πλάγια. Είχα βρει θέση εγώ να παρκάρω. Λοιπόν, εν τέλει, από λίγο. Λέω, εντάξει, λέω, αφού βολεύτηκα εγώ, θα πάω για μπάνιο.
0: Μπράβο.
1: Τι το ήθελα.
0: Τι το ήθελε, αυτή κάλεσε την αστυνομία.
1: Μπράβο.
0: Έδειξε το δικό σου αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν έγινε αυτό. Εγώ ήμουν από κάτω από το αμάξι. Έβλεπα το αμάξι μου. Λοιπόν, γίνεται τέλο πάντων, πάει αυτή πίσω. Ξεκολλάνε αυτή. Εγώ είχα βολευτεί, δεν με νοιάζε. Και πάω που λε παραλία και βλέπω την αστυνομία να έρχεται. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, έχει σταματήσει μπροστά στα αμάξι μου. Λέω, εντάξει, λογικά θα κάθε σημειώνει, κάθε θα γράφει. Θα του γράψει όλου.
0: Ναι, το φωτογράφησε γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τέλος πάντων, εμένα έξεχε λίγο η μούρη, ρε παιδί μου. Αυτό δεν ήταν κάτι. Λίγο, ρε, σου λέω, παίρναγες όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κάποια βάση σκάει τηλέφωνο. Δεν το πιστεύω, με απόκρυψη.
0: Α, για
1: ναι. Γεια σας, λέω, κύριε Στατακόπουλο, ναι. Είστε κορασίδα. Είχα χάσει εγώ το φως μου, λέω, ναι.
0: Ο αστυνομικός ήταν αυτός τώρα, ε.
1: Ναι, ναι, ο αστυνομικός είναι. Mm. Ελάτε, λέει, να πάρετε το μάξι σας, λέει, γιατί ενοχλεί. Μαζί, λέει, με μια ωραία κλίση.
0: Απαπα.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Κατάλαβες. Ορίστε. Διπλωματικό επεισόδιο είχαμε στην κορασίδα.
1: Απίστευτο.
0: Κανένα δεν μπορούσε να σε πάρει νωρίτερα να σου πει να μετακινήσει τα μάξι. Έπρεπε να σε πάρει και να σου πει και για την κλίση.
1: Εγώ το κατάλαβα ότι έγραφε, αλλά λέω θα του γράφει όλου, όχι μόνο εμένα.
0: Ναι, καλά. Αλλά, παιδιά, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον σε παίρνουν τηλέφωνο από την αστυνομία και σου λένε καλησπέρα σας.
1: Ναι.
0: Μόλις σας γράψαμε, έχετε κλείσει. Καλέ, πόσο ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: ένα χειροκρότημα στην αστυνομία. Ένα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ορίστε, εμείς γλεντάμε με Νίκο Απέργη. Ο Ανδρέας έχει τον πόνο του που τον γράψανε στην Κορασίδα, αλλά πήρε τηλέφωνο. Έμαθα στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στον Ζω Καφέ, πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος Κορασίδας και λέει να σου πληρώσει την κλίση. Μην
1: άντε ρε. Με δουλεύει, πες με τον πόνο μου.
0: Αχ, παίζω λίγο, ναι. Αυτό σε πείραξε, Ανδρέα, λέει που δεν έγραψαν του άλλου. Είσαι από αυτού που λένε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα ο Τάκης. Γιατί ρε Σιτάκη.
1: Όχι, ρε Σιτάκη.
0: Τώρα στην είπε ο Τάκης τώρα, δεν ξέρω αν
1: το κατάλαβε. Ρε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολλά αμάξια παρκαρισμένα μαζί με μένα. Αυτό.
0: Ναι, ρε, κοίταξε να δει τώρα. Δεν κάνανε όμω εξαίρεση.
1: Ναι, ρε, μόνο εμένα.
0: Ναι, αλλά είπε ότι εξήχε και η μουρίτσου μου, η μουρίτσα σου από το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε και αυτό αν
1: ναι, μόνο αυτό. Όλα τα λέτε ένα αλφάβη. Ο άλλο και παρκάρει φορτηγάκι πίσω.
0: Τέλο πάντων, Ανδρέα, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα.
1: Ήταν μιλημένο τώρα αυτό το τέτοιο. Ήταν για μέσα τηλεφώνημα, Ελένη, άσε μα.
0: Ήταν αγγλικό δάκτυλο.
1: Ναι,
0: τέτοιο πράγμα. Ρε παιδιά, χρόνια πολλά στον Ηλία. Θέλω να πω από την αρχή τη εκπομπή και δεν έχω πει. Χρόνια πολλά στον Ηλία, λοιπόν, στην Ηλιάνα που έχουν τη δημητική του σήμερα. Να είστε καλά, πολύχρονοι και ό,τι επιθυμείτε. Γλυκάκια μπορείτε να πάρετε και από το αρτοπείο Λιάτη, αν ενδιαφέρεστε. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία. Όπω επίση, αν έχετε επίσκεψη, να πάτε και μια παγωτάρα.
1: Ω, τέλειο.
0: Χειροποίη το παγωτό δική του παραγωγή, υπέροχο. Αρτοπείο Λιάτη, Πιτιού στι 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργο και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τι τελευταίε μέρε.
4: Ναι.
3: Και χθε λίγο μανουριάσαμε.
4: Τι έγινε.
3: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
4: Και τι έκανε.
3: Με πήρε στο μοναστηράκι.
4: Γιωργίτσα. Γιωργίτσα.
2: Γιώργο και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Άκουσε του και στο lalala.gr.
5: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
7: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις. Λοιπόν,
7: κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
12: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
11: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
12: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
11: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
12: Tours. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
11: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
12: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
11: Stay salty.
13: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
14: κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
16: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
18: Και πόσο είχε το εισιτήριο του χθεσινού τελικού? Από 7.000 μέχρι 60.
19: Μέχρι 60, ναι.
18: Παιδιά, τι λέμε, τι διαβάζουμε, τι είναι δυνατόν? Πολλά δεν είναι τα λεφτά.
19: Εντάξει, 60.000 τώρα είναι σε αυτά τα VIP.
18: Καλά, είναι τα VIP που ήταν πάρα πολύ ηθοποιοί, όπως είδαμε χθες.
19: Ναι, ρε, εσύ.
18: Ήτανε και ο Μάτο Ντέιμον.
19: Α, ήταν ο Μάτο Ντέιμον.
18: Βέβαια.
19: Α, δεν τον είδα.
18: Ήτανε και ο Μάτο Ντέιμον με τη γυναίκα.
19: Θα ήταν πιο κάτω αυτό, εγώ ήμουν πιο πάνω.
18: Ναι, εσύ έδωσε κάτι παραπάνω. Πούλησε ένα νεφρό. Και πήγε. Παιδιά, πάρα πολύ ακριβά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί έβλεπε και πολλέ οικογένειε, έβλεπε παιδάκια. Μπορεί, φαντάζομαι, τα παιδάκια δεν θα πλήρωναν.
19: Ναι, ήταν μισή τιμή, 3.000.
18: Εν τω μεταξύ, μα έστειλε ο Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα. Μα ενημερώνει και για τα χρήματα που πήραν οι διαιτητέ, ο κάθε διαιτητή δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 100.000 δολάρια. Χωρί να συνυπολογίζονται τα επιπλέον πρίμλε που προβλέπονται για του αγώνε. Αυτό το έγραψαν οι Times. Θέλω να σας πω.
19: 100.000, ε. Για πόσο, για πόσο καιρό?
18: 100.000. Όσο διήρκησε το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
19: Ναι, όχι για μια μέρα.
18: Όχι, μου αρέσει η Αντρέα. Ο χθεσινός επίσης τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 63,5%. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένη στη δημόσια τηλεόραση. Στο δυναμικό κοινό 18-54 το μέσο, ο μέσος όρος έφτασε το 67,9%. Ενώ στα ανδρικά κοινά.
19: Ναι.
18: Εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2%.
19: Καλά πήγε.
18: Μάλιστα, σε επίπεδο, λέει, κάποια στιγμή δίλεπτου, τρίλεπτου, το μερίδιο τηλεθέασης, ο μέσος όρος τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18 με 34 άγγιξε το 92%.
19: Τι λες, ρε παιδιά? Ωραία, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.
18: Όλος ο κόσμος.
19: Όλος ο κόσμος.
18: Όλος ο κόσμος.
19: Μόνο εγώ που πήγα σε ένα μαγαζί και δεν έπεσε. Ήταν χαλασμένη.
18: Δεν σε πάει, από προχθές εσένα. Μετά την κλίση σε γκαντέμια σε η γαλανομάτα Αγγλίδα.
19: Μπράβο αυτή.
18: Και τώρα άστα να πάνε.
19: Αυτή με τον τζιπ.
18: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Νοσοκαφέ με 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Φεύγουμε για τους στα πολιτικά Ευβίας, όπου θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα, υπέροχο καθαρό περιβάλλον με ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα για να φάμε και το κάτι της μας, καφεδάρες, κοκτέιλάρες, water sports για μεγάλους και παιδιά. Γίνεται χαμός, παιδιά, κάθε Σαββατοκύριακο στο Τούζ, να το ξέρετε αυτό. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει και πολύ ωραίο κόσμο.
1: Έτσι.
0: Και αυτό να το αναφέρω.

0: προσέξτε για ποιο λόγο τα έσβησε. Τα έσβησε, τα διέγραψε όλα. Γιατί λέει, τον επηρέαζαν ψυχολογικά, επηρέαζαν την ψυχική του την υγεία. Είτε ήταν καλό, λέει, το σχόλιο, είτε ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Τον είχε πιάσει μία αιμονή να τα διαβάζει και να επηρεάζεται.
1: Γιατί δεν έκλεινε τα σχολεία.
0: Και πού να ξέρω, ρε, εσύ, Αντρέα.
1: Δεν το
0: γιατί να σου πω κάτι, και να έχεις και social χωρίς να έχεις και σχόλια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα έχεις μηνύματα.
0: Είναι το πικάντικο του πράγματος.
1: Δεν μήπως έπαιρνε τίποτα μηνύματα περίεργα, φωτογραφίες και τέτοια.
0: Δεν ξέρω, ρε. Πάντως αυτό το πράγμα δήλωσε ο συγκεκριμένος, ο οποίος χθες πραγματικά δεν κουράστηκε καθόλου. Ήταν το πιο εύκολο παιχνίδι, νομίζω, της καριέρας του. Λοιπόν, αυτό δήλωσε και είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει πια καθόλου, δεν τον ενδιαφέρουν πια καθόλου τα social. Το θέμα είναι, μπράβο του που το κάνει.
1: Εσύ πώς το καταφέρνει αυτό?
0: Εγώ ειδικά θα μιλήσω για μένα, δεν μπορώ καθόλου. Εδώ λίγο πέφτει το σύστημα του στο Facebook ή στο Instagram. Κάνει κανένα δυο ρίτσες και λέμε, παθαίνουμε κάτι. Και λέμε, Παναγία μου, τι έπαθε, πώς θα μπούμε, πώς θα μάθουμε, τι θα κάνουμε.
1: Και μένει το Σάββατο μου το Facebook.
0: Ορίστε. Ναι. Έπεσε πάλι.
1: Έπεσε, ναι.
0: Δεν αγχώθηκες?
1: Το Instagram βασικά, όχι το Facebook.
0: Εσείς, ρε παιδιά, θα το κάνατε αυτό? Γενικά, πόσες ώρες, πόσες μέρες θα μπορούσατε? Φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας, φανταστείτε τώρα κάτι να γινόταν και να μην υπήρχε.
1: Τίποτα.
0: Να μην υπήρχαν social. Θα την παλεύατε? Πόσες μέρες πιστεύετε ότι μπορείτε να αντέξετε? Πείτε, πάτε διακοπές και βάλετε ένα έτσι challenge στον εαυτό σας, ότι δεν θα ανοίξω καθόλου τα social για τόσες μέρες.
1: Και πώς θα μιλάγαμε, με περιστεριά?
0: Σιγά, ρε, πάρε και ένα τηλέφωνο και χρεώσου, παλιό τσίπι. Λοιπόν, άντε από εκεί τελείωνε. Οπότε, παιδιά, για πείτε 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber, θα την παλεύατε χωρίς social? Και αν ναι, για πόσες μέρες περίπου? 697-800-1048.

0: Και θα την παλεύατε χωρίς social. Τα παιδιά μας εδώ τα βλέπω θετικά σε αυτό. Ο Χρήστος μας λέει: δοκιμάστε να μην χρησιμοποιείτε, λέει, social για κάποιο διάστημα. Είναι σαν να έχετε ξαφνικά πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, άμα έχω παρέα. Και όλο το καλοκαίρι θα μπορούσα να μην έχω.
1: Ενέρεση. Τώρα, άμα πα σε ένα νησί, α πούμε, και δεν σε νοιάζει.
0: Να σου πω κάτι. Έχει να κάνει και με την παρέα, όντως. Πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, μα πα και στο σπίτι και είσαι και μόνος σου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το έχουμε ρίξει όλοι σε ένα κινητό. Με το που πάμε σπίτι, ανοίγουμε τα κινητά.
0: Ο Κωνσταντίνος μας λέει: καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Άνετα θα μπορούσα και ένα μήνα χωρίς social.
1: Ένα μήνα.
0: Πολύ,
1: χωρίς ένα εκατομμύριο.
0: Χωρίς. Δεν είπα εγώ για λεφτά τίποτα.
1: Αντάξει.
0: Ο Στάθης μας λέει και για πάντα να τα κλείσουν όλα, κανένα πρόβλημα.
1: Έλατε.
0: Σίγουρα βέβαια τα σχόλια επηρεάζουν, λέει. Επίσης μπαίνεις για λίγο, κάνεις scroll και μπορεί να είσαι και για μία ώρα χωρίς να το έχεις καταλάβει.
1: Ρε συ, ναι, αυτό το έχω πάθει και εγώ.
0: Παιδιά και εγώ στο TikTok.
1: Την πατάω συνέχεια. Ναι, λέω κάθε μέρα μην το κάνω και το κάνω.
0: Παιδιά, ισχύει. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, γεμίζεις το μυαλό σου με πληροφορίες που δεν σε ενδιαφέρουν. Άσε που μπορεί να πετύχεις, λέει, και το αμάξι στο κέντρο της Καλκίδας στον ποδηλατόδρομο.
1: Wow.
0: Τι εννοείς. Τι εννοείς. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Ναι.
0: Να γιατί την ώρα που οδηγάς και καλά, δεν το κατάλαβα. Τι εννοεί να πετύχει το
1: αυτοκίνητο. Μήπως τρακάρει, εννοεί.
0: Αχ, δεν κατάλαβα. Θα μου εξηγήσει τώρα γιατί μου λήγουν τη ξανθιά. Εγώ καταλαβαίνεις.
1: Αχ, δεν μιλάτε, κυριλάτα.
0: Δεν τα πιάνω όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε σχολαρχείο. Να παραγγείλουμε τα ορεκτικά μας, να παραγγείλουμε τις σαλάτες μας, να παραγγείλουμε τα κυρίως πιάτα. Εγώ έχω τον κατάλογο τώρα μπροστά μου. Ένα σαγανάκι τυρί οπωσδήποτε για ορεκτικό. Μανιτάρια σωτέ, τα αγαπώ. Κολοκυθοκευτέδες επίσης, φλογιέρες, τυροκροκέτες. Μουρλιά.
1: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Από σαλάτε, χωριάτικη, κλασική, τι θέλει. Θέλει ντάκο, θέλει σαλάτα σχολαρχείο. Έχουμε απ' όλα.
1: Αυτή τη σχολαρχείο.
0: Στο μάτι μου, καλή. Ναι. Είδα τα φαγητά τα πολλά γι' αυτό. Από κυρίω πιάτα, μπριζόλα, χοιρινή, μπιφτέκι, χάρα, σνίτσελ, σνίτσελ, αλλά κρέμ.
1: Πω, μπιφτέκι, χάρα.
0: Αγαπώ. Και βέβαια και μακαρονάδες και μπέργκερ και ό,τι αγαπάει η ψυχούλα σα. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα, το μοναδικό σχολαρχείο.
2: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
17: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και τέσσερις είναι οι μαμάκηδες. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις είναι οι μαμάκηδες του ζωδιακού.
1: Και έτσι πως με κοιτάζεις, νομίζω ότι είμαι εγώ.
0: Στα ζώδια πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάνουν πάντα, λέει, ό,τι τους πει η μάνα τους. Ποιοι είναι οι τέσσερις μαμάκηδες του ζωδιακού, παρακαλώ. Λες να είσαι μέσα.
1: Αν είμαι, με πεις. Στο λέω.
0: Άντε βρε, τη γλίτωσες για σήμερα. Για σήμερα τη γλίτωσες. Οι ζυγοί, λοιπόν, το νούμερο ένα ζώδιο, έχουν πολύ μεγάλη δυναμία, λέει, στη μητέρα τους, ειδικά οι άντρες, γιατί είναι και για άντρες και για γυναίκες, όπως καταλάβατε αυτό. Ίσως παραπάνω από όσο πρέπει, καθώς βάζουν και τη σύντροφό τους μερικές φορές σε δεύτερη μοίρα. Οι ζυγοί. Οι καρκίνοι έχουν έρωτα με τη μητέρα τους. Ακόμα και ενήλικες, λέει, θα συμπεριφερθούν σαν παιδιά όποτε είναι μπροστά η μαμά τους. Άπαπα τα καρκινάκια. Επίσης, οι παρθένοι. Στην οικογένεια του Παρθένου η μητέρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και λατρεύεται από όλους. Και οι τάβροι είναι επίσης πολύ μεγάλοι μαμάκηδες. Από ενοχές όμως, λέει, προσπαθούν να διατηρήσουν πάντα ισορροπίες μεταξύ των δύο οικογενειών, της μαμάς, της πεθεράς κτλ. Κατάλαβες, υπάρχει μια τέτοια ισορροπία με τους τάβρους.
1: Πάλι καλά που δεν έχω παντρευτεί έναν από αυτούς.
0: Αυτοί είναι, λοιπόν, οι τέσσερις μαμάκηδες του ζωδιακού.
1: Εγώ σου βρήκα κάποιους, οι διάσημοι.
0: Α, για πες.
1: Ποιοι είναι, ας πούμε,
0: μαμάκηδες. Από αυτά τα ζώδια, ναι.
1: Ναι, ας πούμε, τάβρος είναι η Αντέλ.
0: Η Αντέλε.
1: Ναι, και ο Τζορτζ Κλούνι.
0: Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ τον Τζορτζ Κλούνι να είναι μαμάκιας. Βέβαια κρατάει τις ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει.
1: Ζυγός, δεν είπες.
0: Ναι.
1: Will Smith και Kim Kardashian.
0: Α, και τον Will Smith δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και Παρθένους είπα και ποιον άλλον είπα, δεν θυμάμαι.
1: Α, Παρθένος είναι η Beyoncé και ο Kanye West.
0: Εδώ τώρα, εντάξει.
1: Γιατί ρε, εσύ.
0: Ο Kanye West να είναι μαμάκιας. Δεν του το έχω καθόλου.
1: Εντάξει, εσύ μπορεί να. Όταν κλείνει η πόρτα, Ελένη.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα. Όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού. Τι θέλω εγώ με σένα, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα, εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: Ποιος είναι ο καλύτερος καφές για να ξεκινάμε τη μέρα μας? Ποιος είναι ο καφές που μας δίνει, λέει, μακροζωία, αντιγύρανση, βοηθάει το πρόσωπό μας να φαίνεται πιο φρέσκο? Καλά, υπάρχει τέτοιος καφές. Ποιος είναι ο καφές, λέει, που, δεν, που βοηθάει πάρα πολύ το στομαχάκι μας, είναι δηλαδή πιο εύπεπτος κτλ. Ένας είναι ο καφές αυτός. Για πες τον.
1: Σίγουρα δεν είναι ο Φρέντο. Καπουτσινό.
0: Όχι.
1: Ποιος άλλος είναι, γαλλικός?
0: Όχι, ο γαλλικός, θέλω να σας πω και ότι είναι από τους χειρότερους καφέδες.
1: Σόπαρε, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ βαρύς καφές.
1: Πω, και εκεί γεύσε αυτός. Ποιος είναι?
0: Είναι ο ελληνικός, ρε παιδιά. Είναι ο ελληνικός, ο καλύτερος καφές σύμφωνα με την επιστήμη,
1: ναι,
0: για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας.
1: Με φουσκάλες ή χωρίς?
0: Δεν ξέρω τώρα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για την υγεία μας, λέει, ο ελληνικός ο καφές. Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, έχει πολυφενόλες, έχει το ένα, έχει το άλλο, επιβραδύνει τη γύρανση. Η συμβολή του στη μακροζωία είναι εντυπωσιακή, καθώς, λέει, έρευνες σε ηλικιωμένους έδειξαν ότι τα οι καταναλωτές ελληνικού καφέ έχουν μικρότερες πιθανότητες για καρδιολογικά προβλήματα και έχουν και καλύτερη υγεία.
1: Τι λες?
0: Γι' αυτό βλέπεις κάτι γεροντάκια στα καφενεία που είναι 100 ευρώ.
1: Μόνο ελληνικό.
0: Και πίνουν μόνο ελληνικό.
1: Καλά, αυτό το κάνουν για να το γυρνάνε κιόλας, ξέρεις.
0: Ποιος μωρέ για να το γυρνάει?
1: Ναι, για να το γυρνάνε που λένε το φλιτζάνι.
0: Εσείς, παιδιά, με τι καφέ, έτσι, ποιο καφέ προτιμάτε?
1: Εσύ πίνεις ελληνικό.
0: Μ' αρέσει όμως ο ελληνικός, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν πίνω. Δεν πίνω εγώ γενικά καφέ, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ το χειμώνα πίνω καφέ. Εννοώ ελληνικό, αλλά το απόγευμα. Ναι. Αλλά δεν με ξυπνάει εσύ.
0: Όχι δα. Άμα το κάνεις διπλό.
1: Τι διπλό? Τίποτα, σε κούπα σου λέω το βάζω.
0: Δεν σε πιάνει με τίποτα ο ελληνικός.
1: Με τίποτα.
0: Κοίτα να δεις πάλι.
1: Γιατί κοιμάμαι, ρε παιδί, το χειμώνα κοιμάμαι το μεσημέρι. Και άμα πιω τον ελληνικό, δεν ξυπνάμε τίποτα.
0: Τίποτα, Καλησπέρα, παιδιά μας, λέει η Ελένη. Καλώς τη συνονόματι. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πολύ ζέστη σήμερα, αλλά έχω εσάς που μου κρατάτε συντροφιά. Σας ευχαριστώ. Γεια σου, Ελενάκι μου. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Μέσα παγωνιά, έξω σκάει ο Τζίτζικας κεφίρ.
1: Έτσι είναι.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: εδώ καλή μου θερμοκρασία, η αλήθεια είναι δροσιά.
1: Μπράβο, άμα θέλεις μπορείς να πάρεις και μια γαλίτσα.
0: Εδώ στο στούντιο.
1: Να συζητάνω λίγο. Εντάξει, δεν ξέρω, θες να βγαίνω και άλλες φορές, έχω λείψει, δεν ξέρω, δεν μου πες.
0: Όχι, εντάξει, καλά είναι νομίζω δύο φορές.
1: Πόσα άκυρα έχω φάει.
0: Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Καλά είναι που θέλεις κι άλλα.
1: Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Έμα.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 36 βαθμούς. Αύριο Τρίτη θα φτάσει 38, Τετάρτη 41, Πέμπτη 31.
0: Θα πέσει τόσο πολύ την Πέμπτη.
1: Άστα,
0: θα πέσει 10 βαθμούς την Πέμπτη.
1: Ναι,
0: από 41 θα πάμε 31.
1: Ναι, ρεσί.
0: Ναι,
1: μαθηματικά βλέπω. Παρασκευή και Σάββατο έχει βροχές.
0: Έχει βροχές.
1: Ναι, ρε, το διάβασες.
0: Κάτι άκουσα γιατί είναι μέχρι να φύγω. Εγώ θέλω να φύγω προς το τέλος εβδομάδας.
1: Εγώ τη Σάββατο κανείς θα πάει σε ένα πανηγύρι.
0: Και θα βρέχει,
1: Ναι, ρε, μην το χάλασε.
0: Πάρε μπρελίτσα. Πόσο μωρέ, μπουρίνια θα κάνει. Θα κάνει ένα μπουρινάκι, μια χαρά θα
1: μακάρι,
0: είναι.
1: Μακάρι, ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το ωραίο μας το ψωμάκι από το αρτοπείο Λιάτη. Στο τραπέζι απόψε θέλει ψωμί υπέροχο χειροποίητο, αργής ορίμανσης ή μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Θα βρούμε πολύ ωραίες ποικιλίες εκεί. Στο αρτοπείο Λιάτη, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα σας, κυρία Μαρία.
4: Ναι, πείτε μου.
3: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ που έχετε κάνει μία κράτηση.
4: Ναι.
3: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
4: 13 με 19.
3: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μία αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
4: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
3: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύο Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
4: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
3: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
4: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
3: στην άλλη.
5: Ρε Μαρία!
4: Ποιο είναι?
5: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Μαρία μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε
4: τηλέφωνο. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
5: Μα και εσύ δεν πας.
4: Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
5: Ναι, ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
4: Θα τον σκοτώσεις.
5: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλτε να μαζεύει και να πατάει ηλίες, να βγάλει λάδι.
2: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ίνο σε φρένει καρδία. Και εγώ λέω ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός, είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Σοκέφε μου απογεύματα. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στο Tous Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας είναι η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζεις σκάφος χωρίς δίπλωμα, φεύγεις ήρεμα στη θάλασσα, μόνος σου, με την παρέα σου, με το αγόρι σου, με το κορίτσι σου και ζεις το καλοκαίρι των πολιτικών έτσι πολύ διαφορετικά. Water ski, sup, kayak και boat trips του στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, η Τζένιφερ Λόπες κάτι έχει πάθει.
16: Τι έπαθει πάλι?
15: Κάτι έχει πάθει. Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά.
16: Τι έκανε, μωρέ?
15: Γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της.
16: Ναι.
15: Η οποία είναι αδερφή της ένα χρόνο μικρότερη, νομίζω. Σε μπανιέρα, καλυμμένη με αφρούς. Δημοσίευσε μια φωτογραφία, λέει, συγκεκριμένη, αυτή είδαμε κι εμείς, ναι. Η οποία τρώει μέσα στην μπανιέρα γυμνή και η αδερφή της είναι απ' έξω και γελάει.
16: Τι να κάνει εσύ? Εντάξει, μου θυμίζει αυτό το που μας βάζανε παλιά με οι γονείς μας 2-2 και μας πλένανε. Αυτό μου θυμίζει.
15: Στην μπανιέρα. Εντάξει, παιδιά, είναι μια κούκλα όμως όπως και να έχει. Στα 57 της χρόνια η Τζένιφερ Λόπες είναι μια κούκλα και η αδερφή της είναι όμορφη, αλλά. Εντάξει, δεν τη φτάνει.
16: Πονέρεση.
15: Δεν τη φτάνει.
16: Τώρα είναι ένα J-Lo. Πώς το λένε?
15: Ρε παιδί μου, ναι.
16: Στην πισίνα γυμνή, με αφρούς.
15: Να σου πω κάτι. Όταν έχει
16: γενέθλια. Καλησπέρα, την παραγγελή.
15: Όταν έχει.
16: Σε σπίτι,
15: τι χαζό, θέλω. Τι χαζό.

0: θέσεις.
1: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Ο κοτόπουλο υπάρχει τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί αντεμόνη τη δεν την τρώω.
1: Ναι, απ'
0: την
1: άλλη, με παρέα δεν την τρώω.
0: Απ' την άλλη με κοτόπουλο μόνο, το βαρυθεί κάποια στιγμή κοτόπουλο με μπάμια. Με τι άλλο ρε παιδιά ταιριάζει η μπάμια.
1: Κοίταξε, εγώ τη χαίρομαι, να σου πούνε αλήθεια.
0: Καλά τώρα για σένα μου.
1: Μακάρι να ήταν είδο που εξαφάνιση. Πραγματικά.
0: Έλα, ρε, είναι ωραίε οι μπάμια με το κοτόπουλο. Ναι, σταμάτα.
1: Να ρωτήσω το ChatGPT να δούμε τι θα μου πει.
0: Α, λε να ξέρουν, ναι, για πε.
1: Σίγουρα θα ξέρει, περίμενε.
0: Ναι, ρώτα.
1: Αλλά δεν ξέρω τότε θα βγει. Θα βγει άντρα, γυναίκα, δεν ξέρω. Καλησπέρα.
2: Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν.
1: Να ρωτήσω
2: ναι,
1: κάτι.
2: Γυναίκα, ναι. Και πες.
1: Οι μπάμιες με τι ταιριάζουν?
2: Για να δούμε. Λοιπόν, οι μπάμιες ταιριάζουν πολύ ωραία με κοτόπουλο ή μοσχάρι, αλλά και με αρνί ή κατσίκι. Αν σου αρέσουν πιο πολύ αυτά, αν θες κάτι πιο ελαφρύ, μπορείς να τις κάνεις λαδερές με ντομάτα και κρεμμύδι ή σκορδάκι. Και άμα θες να μην γίνουμε, ξέρω πω, πιο βλίτσες, μπορείς να ρίξεις λίγο ξύδι ή λεμόνι πριν το μαγείρεμα και να μην τις ανακατεύεις πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Συνήθως πάνε πολύ καλά με ρύζι ή πατάτες ή ακόμα και με γιαούρτι δίπλα.
0: Ποιος
2: τι φαγητό σκέφτεσαι να φτιάξεις, με κρέας ή λαδερές?
1: Σκέφτομαι να φτιάξω ένα φαγητό χωρίς μπάμιες. Σε μαζεμογή.
0: Γιαούρτι.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και σήκω το πουλάκι απόψε.
1: Α, ναι.
0: Αλλά σε μορφή μπιφτεκίου.
1: Ναι, λίγο σε πιο έτσι στρογγυλή μορφή.
0: Λίγο στρογγυλούτσκο.
1: Ναι.
0: Μπιφτεκάκι.
1: Μπιφτεκάκι με ρύζι και λαχανικά.
0: Oh.
1: Λαχανικά εννοώ στο ρύζι, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Και πιπερίτσες, ναι. Μέσα τα τρως αυτά.
1: Ναι, τα τρώω.
0: Εκεί δεν σε πειράζει.
1: Όχι.
0: Η μπάμια σε πείραξε. Η αθώα μπάμια σε πείραξε.
1: Α, εκεί δεν σε καταλήξεις.
0: Ναι. Μα ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, καλή ώρα. Δεν περιμένεις, δεν θα κάνεις τίποτα απόψε.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δευτέρα έτσι, σήμερα, ούτε καν.
0: Ούτε καν, ναι.
1: Μπα.
0: Εγώ το σκέφτομαι τώρα για μια
1: τι
0: βόλτα στο σχολαρχείο.
1: Α.
0: Επειδή τώρα το μεσημέρι κατάλαβες. Ναι, μεν φάγαμε κοτόπουλο με μπάμιες, αλλά το βράδυ θέλουμε να φάμε κάτι πιο.
1: Τώρα μου το σιδέρι.
0: Κάτι πιο ωραίο. Καταλαβαίνετε τώρα. Αν η διαδρομή σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα και αυτή η πολύ ωραία θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
12: Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Πόλη, για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
14: Let's go!
15: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
2: Medium, όχι ρε φίλε.
1: Αυτά που με εκείνες, υπήρχανε...
2: με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
2: Σε καφετζό όμως έχω πάει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις τι λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα πίτσα!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
8: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα, Διεύθυνση Σπουδών. Άρης Τσότρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22 21 40 21 35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Shock FM 104,8.
0: Αλιμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά Ευβοίας.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
9: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
10: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
11: Dream, dream, dream, coast, coast, coast, coast, dream coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: Τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208. Γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τα ακούσα δυνατά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
0: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar, για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Φινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Κρούστα. Φύλλο μπουγάτσος. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από βαμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Ακούω.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά κι ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
2: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
3: Ορίστε.
2: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
3: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
2: Πολύ χώρο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: Έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριωμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν, και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος σπίτι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά.
2: Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
1: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: θέμα.
1: Και πού πάμε.
0: Καλοκαίρι. Σοκ FM. 104,8.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγγούρι στο δονητή?
2: Μοιάζουμε.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο μέρος.

και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του, μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πώ το καλό ήσουν, να ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανε. Να, η γυναίκα τη λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανε 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, έτσι τρελό, ρε. Μια βλακία και μισή πήγε και έκανε. Έχω του λόγου μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.